και στο χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου. Από μηχανή θεός μου, είσαι μόνο εσύ.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

θα συγχωρήσω. Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα, και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

αντιλήψεις. Έχω δυο λόγια να σου πω, αν θα μπορέσεις. Άμα το θέλεις, έλα λίγο να τα πούμε. Ίσως ταιριάζουμε και ίσως να τα βρούμε.

όπως τυλίγονταν τα χέρια στο σώμα και όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα και όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω: σ' αγαπάω. Ο άγγελός μου,

0: Ρυθμός 949.
1: Δε φταίει κανείς. Η βροχή ανδυναμώνει και μου παίρνει το τιμόνι. Η σιωπή σου αν με σκοτώνει.

χέρια στο σώμα. Κι όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω: σ' αγαπάω. Ο άγγελός μου,

0: Pes. Θες ή δε θες.
1: Είμαι γυναίκα, φυσικά και θα σε ψάξω. Και θα μάθω που θα πας. Είμαι γυναίκα, φυσικά και θα ρωτήσω. Γιατί άρωμα φοράς?

0: Ζούμε υγιεινά στο ρυθμό Αχαΐας 949.
1: Κακά τα ψέματα. Μία από τις αγαπημένες καλοκαιρινές ατασταλίες είναι η κατανάλωση παγωτού. Δεν θα πούμε όχι, αλλά μήπως το παρακάνεις με την ποσότητα και τις θερμίδες, ειδικά αν θέλεις κάθε μέρα. Σου έχω υγιεινές λύσεις για να αποφύγεις τα πολλά παγωτά, όμως να απολαμβάνεις κάτι εξίσου γευστικό. Όπως γιαούρτι με φρούτα. Επιλέγεις γιαούρτι χαμηλών λιπαρών και προσθέτεις ό,τι φρέσκα φρούτα θέλεις, όπως μπανάνες, βατόμουρα, ροδάκινα, ακτινίδια. Μπορείς να προσθέσεις μέλι ή σιρόπι αγάβης. Επίσης, παγωμένα σταφύλια. Είναι από τις πιο εύκολες και γρήγορες επιλογές. Βάλε σταφύλια στην κατάψυξη για μερικές ώρες και το αποτέλεσμα είναι μια δροσιστική φυσικά γλυκιά λιχουδιά. Kerrygold Regatto Light. Είναι το μόνο ρεγκάτο με μόλις 16% λιπαρά που παράγεται από ημιαποβουτυρωμένο γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής. Ιδανικό τυρί για όσους ακολουθούν διατροφή με χαμηλά λιπαρά, χωρίς να στερείτε τη γνωστή πλούσια γεύση του κλασικού Kerrygold. Απολαύστε τη φρέσκα και πικάντικη γεύση του Kerrygold Regatto Light σε ζεστά ή κρύα πιάτα.

0: βιογραφικό σου.
1: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.

0: να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, μουστάκα, Σίνσεϊ, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
1: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
2: Ανησυχείς για την ασφάλεια της κατοικίας και της επιχείρησής σου? Η Divico Security προσφέρει τη λύση που αναζητάς. Η Divico Security για πάνω από 30 χρόνια είναι η εταιρεία που εμπιστεύονται χιλιάδες επιχειρήσεις και οικογένειες για την ασφάλειά τους. Με τα πιο αξιόπιστα συστήματα συναγερμού, με το 24ωρο κέντρο ελέγχου, με τεχνολογία 3G και με τις συνεχείς περιπολίες των μονάδων άμεσης επέμβασης, η Divico Security προσφέρει την ασφάλεια που χρειάζεσαι. Τηλεφώνησέ μας στο 2610 461-900 ή επισκέψου μας στο www.divico.gr και ζήτησε μια δωρεάν μελέτη για την κατοικία ή την επιχείρησή σου. Divico Security. Η ασφάλεια που σου αξίζει.
3: Μαμά, τέλειωσε η ζεύρα!
4: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος!
5: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευές.

0: Λοιπόν, επειδή θέλουμε να μας αγαπάτε και θέλουμε να σας αγαπάμε, θέλουμε να διατηρήσετε και το πρόσωπό σας προστατευμένο από τις βλαβερές ηλιακές ακτίνες και ταυτόχρονα να το ενυδατώσετε. Το Luxurious λοιπόν Sun Care Sun Protector Drops SPF 50+ είναι το ιδανικό αντιλιακό για εσάς. Προσφέρει πολύ ψηλή προστασία από τις ακτίνες UVA και UVB και τον μπλεφός, ενώ η μοναδική του σύνθεση ενυδατώνει σε βάθος και ενισχύει την ελαστικότητα του δέρματος. Με αντιοξυδιωτική δράση προστατεύει από τη φωτογύραση και διατηρεί το δέρμα υγιές και λαμπερό. Ιδανικό ρε παιδιά για καθημερινή χρήση, χωρίς σιλικόνη ή άρωμα. Θα τα βρείτε στα φαρμακεία και στα e-pharmacies. Η Intermed ήταν μέγας χορηγός της ελληνικής δερματολογικής και αφροδυσιολογικής εταιρείας στην εκστρατεία για την πρόληψη και την ενημέρωση με τον καρκίνο του δέρματος. Τάπαγα.
1: Έχουμε διάλειμμα.
2: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
3: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
4: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
5: Ο ρυθμός 949 προτείνει νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση, Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. 24 και 25 Ιουλίου, ραντεβού στην Επίδαυρο. Το 1961 του Κορνίλιου Σελαμψή και του Χάρη Φραγκούλη γεμίζει με τη μουσική του ενέργεια το μικρό θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Και τα φώτα ανάβουν στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. Η Ειρήνη, τον Φίβου Δελβοριά, Νίκου Καραθάνου και Άγγελου Τριανταφύλου μας περιμένει για μια βραδιά βουτυγμένη στην κωμωδία. Επικό Metal Finale 25 Ιουλίου, με τους Σάμπατον να κλείνουν το Release Athens 2026 στην Πλατεία Νερού. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
6: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξυδοτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
7: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
8: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
9: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,98. Γραβιέρα Κρήτη στο κιλό μόνο 12,95. Ελληνικά νεκταρίνια και ροδάκινα το κιλό τώρα μόνο 1,59. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.

0: κόσμημα. Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
1: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
2: Να αποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
3: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park. Το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
4: Πάμε πρωινό με την Πέτη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
5: Ρυθμός 949.
6: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε 8 και 5 πρώτα λεπτά. Στο ρυθμό 949 με Βασίλη Φορτούνη, Αθηνά Αφαλίδου και Μπέτη Μαγκύρα. Θυμήθηκα το όνομά μου,
7: ναι.
6: Εντάξει είμαι.
7: Προχωράμε.
6: Ακόμα αντέχω. Και περνάμε στη δεύτερη μας ώρα. Έρχεται λοιπόν τώρα η...
7: Όλα στη φόρα.
6: Η Μαγκύρα σε αυτή την ώρα.
7: Και
6: έχουμε δώρα και τι δεν έχουμε. Της Παναγίας στα μάτια. Και έχουμε και θέμα ημέρας. Το 6937-949-949. Πείτε μας λοιπόν τι είναι αυτό που σας ενοχλεί όταν ταξιδεύετε με πλοίο.
7: Ναι.
6: Αν προσπεράσω το σκόπελο της ναυτίας. Ναι. Γιατί πάντα με πιάνει μια ναυτία.
7: Okay.
6: Έτσι. Άμα κουνάει ειδικά, κάνω το σταυρό μου, αρχίζω παίρνω.
7: Δραμαμίνες
6: και τα λοιπά.
8: Υπάρχει αυτό τώρα που μας έχει σώσει εδώ πέρα.
6: Ναι.
7: Βεβαίως.
6: Προσπαθώ να ταξιδεύω όσο γίνεται first class για να μην υπάρχουν πολλά ευτράπελα.
8: Ναι.
6: Καταλαβαίνετε. Γιατί όσο πιο. Τόσο πιο πολλά ευτράπελα μπορεί να σου συμβούν. Όχι, δεν είναι και απαραίτητο.
7: Στο κατάστρωμα έξω.
6: Ναι.
7: Εκεί να δεις.
6: Αλλά καλά, στο κατάστρωμα το ξέρω. Αλλά. Θέλω να σου πω ότι έχω ταξιδέψει και σε οικονομική θέση. Έχει τύχει να μην βρω τίποτα και να πάω.
7: Ναι.
6: Εγώ δεν μπορώ τίποτα φασαρία.
7: Φασαρία, ναι.
6: Δεν μπορώ τα παιδάκια που ρουλιάζουν, δεν μπορώ που έχω και παιδιά. Εγώ δηλαδή, αν δω κάποιον να κοιμάται δίπλα μου.
7: Θα
6: βάζω στα παιδιά. Όχι. Θα βάζω και στα παιδιά που τερμπαγιέ. Μη φωνάζει ο άνθρωπος δίπλα κοιμάται. Που ούτε την υποχρέωση έχω, γιατί κοιμάται σαν σαλόνι με
8: πάρα
7: σωστά.
8: Πολύ κόσμο.
6: Δεκάδες κόσμο. Αλλά σέβομαι τον συνάνθρωπο, ρε παιδί μου.
7: Πα και ουρλιάζει πάνω το κεφάλι του.
6: Δεν μπορεί να κάθεσαι να ουρλιάζει.
8: Όταν κοιμούνται κάτι παιδάκια μου, ωραία.
7: Και ένα κουρασμένο
6: άνθρωπο. Μπορεί να είναι ταλαιπωρημένοι, μπορεί να είναι κουρασμένοι. Εγώ θα του σεβαστώ. Τι να κάνουμε τώρα. Θα μου πει, δεν είναι καμπίνα. Δεν έχει να κάνει όμω.
8: Είναι ανθρώπινο.
7: Μην βάζουμε το ηχείο που λέγαμε πριν πάνω το κεφάλι του, δυνατά μουσική.
6: Ναι, εγώ θα έκανα παρατήρηση σε αυτού. Ή θα έφευγα από δίπλα του.
7: Δίστανται οι απόψεις πάντως. Μας λένε και γκρινιάριδες ότι κοίταξε να δει τι διακοπές κάνουμε. Δεν θα σκεφτούμε τώρα αν σε ενοχλούμε και τέτοια.
6: Λοιπόν, θα μας πούνε στο
7: 6937-949-949.
6: Τι σας εκνευρίζει,
7: δεν
6: παιδιά, στο
7: να
6: ταξίδι
7: και παρατηρήσει,
6: το
7: κατευθείαν να σε πούνε γκρινιάρι.
6: Φαντάζομαι τι θα έχεις πει.
7: Όχι, δεν μιλάω. Μουρμουρίζω, αλλά δεν μιλάω. Ντρέπομαι να πάω.
6: Ναι, ναι, πιστεύω ότι ο Φορτούνης θα ντραπεί, αλλά θα μουρμουρίζει.
7: Ναι.
6: Δηλαδή, ο διπλανός του.
7: Ο πολύ κοντινός.
6: Η παρέα θα την τραβήξει. Ναι, ναι, ναι. Γιατί από το Φορτούνη που θα γκρινιάζει. Τι είναι τώρα αυτή, κοίτα να δει τώρα.
7: Τώρα ήταν ανάγκη να βάλει αυτό το τραγούδι, θα μπορούσε να βάλει εκείνο.

0: έρωτες.
1: Α, νέους έρωτες
0: ακούω. Θα σας ξεκινήσω με το νέο έρωτα.
2: Για δώστο.
0: Ακούγεται.
2: Ναι.
0: Λέγεται.
2: Ναι.
0: Και διαβάζουμε στα sites για την καινούργια σχέση της παρουσιάστριας του Μέγκα Σύσης Χριστίνης.
2: Όπα! Έσκασε η βόμβα, Νάτι.
0: Θέλει τώρα, τα sites θέλουν, λένε πως ένας γοητευτικός άνδρας της έχει κλέψει την καρδιά.
2: Τι είναι αυτό,
3: το ξέρουμε. Με μεγάλο ενδιαφέρον.
0: Μπορώ να αναφερθώ εφόσον έχει γραφτεί και στα sites.
2: Ε, βέβαια.
0: Στέφανος Νεβέλκος λέγεται ο κύριος, είναι ένας γοητευτικός λένε και δραστήριος επιχειρηματίας με 3 εστιατόρια στην Κέρκυρα, ο οποίος διατί.
2: Χτες είδα πώς της, είναι στην Κέρκυρα αυτή.
0: Στην Κέρκυρα.
3: Αλήθεια.
2: Ε, βέβαια.
3: Έτσι συνδέεται τώρα το παζλ όλο. Για πείτε με, για βάλε.
0: Για πες, για πες.
3: Θέλει αυτό τώρα, αυτό θέλει εδώ τώρα. Θέλει ρεπορτάζ τέτοιο. Ναι.
0: Λοιπόν, το ρεπορτάζ, μπράβο. Ναι. Την Κυριακή σου λέει, 19 Ιουλίου, μαζί με τη Χριστίνα Κοντοβά και δύο φίλες της, ανέβασαν μία φωτογραφία από το μαγαζί του. Και τον κάνανε και tag.
2: Ορίστε, προδόθηκαν.
3: Το Πάσχα μήπως ήταν στην Κέρκυρα η Σύση Χριστίδου.
0: Το Πάσχα,
3: Ήτανε.
0: Ήτανε.
3: Ε, βέβαια.
0: Α, ήταν και το Πάσχα.
2: Τρέχει μήνες τώρα το ειδήλιο.
0: Η παρουσιάστρη λοιπόν περνάει χρόνο στο νησί των Φεάκων.
2: Έτσι.
0: Και το Πάσχα ήταν, έχεις δίκιο. Το γράφει εδώ στο site.
2: Τι είχε πει όμως αυτή, ότι δεν θα δημοσιοποιήσω ποτέ σχέση μου αν δεν είναι σοβαρή ή αν δεν το γνωρίζουν τα παιδιά μου, ας πούμε.
0: Οι δυο τους φαίνεται να έχουν ταξιδέψει και στην Ιταλία και στην Πάτμο.
2: Νάτο.
0: Τον βλέπω εγώ τον κύριο, είναι γοητευτικότατος όντως.
2: Ήταν στις πρόσφατες διακοπές που κάνουν κάθε χρόνο με την Κοντοβά, το Δέδε και όλοι αυτοί που πάνε και άλλα κάτι φουσκωτά και κάνουν και τις βόλτες στην Πάτμο.
3: Ήταν και εκεί, μάλιστα.
2: Ήταν, δεν τον είδαμε εκεί. Μα. Δεν τον είδαμε εκεί, δεν φωτογραφήθηκε.
0: Εμείς θέλουμε όλος ο κόσμος να είναι ευτυχισμένος.
3: Αν είναι ο άνθρωπος,
2: αν είναι
3: ο άνθρωπος αυτός που έχει βγει και η φωτογραφία του.
0: Πολύ ωραία.
2: Πάντως τόσα χρόνια δεν την είχαμε ξαναδεί με κάποιον της. Την είχαμε ξαναδεί.
0: Όχι.
2: Δεν σημαίνει δεν ήταν η κοπέλα.
0: Απλά δεν είχε γραφτεί κάτι.
2: Απλά δεν το είχαν πάρει χαμπάρι.
3: Πολύ ωραίο ζευγάρι.
2: Τώρα το πήραν όμως και τα sites. Πολύ. Έχει και φωτογραφία στα sites.
0: Ναι. Ένα ακόμα ωραίο ζευγάρι. Πάρα πολύ ωραίο ζευγάρι. Που το τρώνε.
3: Πού
0: θα παντρευτείτε, θα το πάρει στο κορίτσι. Δημήτρης Αλεξάνδρου και Ρία Ελληνίδου.
4: Σε βρούμε.
5: Χάρηκα πολύ που σας είδα.
4: Μήπως θα γίνει καμιά πρόταση γάμου στη συναυλία. Γι' αυτό έγινε
0: Εδώ. Ναι.
5: Ρε φίλε, μέσα σε ανάδρομο Ερμή δεν κάνεις ούτε πρόταση για εισιτήριο σε θέατρο.
2: Δεν στέλνεις ούτε γράμμα.
4: Τον άλλο μήνα. Σε άλλο νησί.
5: Είναι δίσεκτος ο κρυπλάκα. Δεν ξέρω. Έτσι το
4: πάει.
0: Δεν προβλέπετε. Είναι ανάδρομος ο Ερμής.
2: Δεν το απέτσι. Έχει κάνει αυτός με νεγάκι στρατιωτικό.
3: Και το ήξερε τον ανάδρομο. Δηλαδή άνοιξε τον αστρολογικό
2: χάρτη. Καλή Μενεγάκη, ξέρει η Άστρα.
3: Είναι Μενεγάκη, ναι, αλλά Αλεξάνδρου τώρα άνοιξε τον αστρολογικό.
2: Ναι, αλλά με αυτήν ήταν τόσα χρόνια. Δεν θα μάθει κάτι.
3: Έχεις δίκιο, θα πήρε κάτι.
0: Δεν το συζητάμε κι εμείς κάθε μέρα ότι έχουμε ανάδρομο Ερμή και δεν γίνεται.
3: Εμείς το συζητάμε γιατί μπορεί να το έχουμε μελετήσει. Τώρα ο Αλεξάνδρου και στις διακοπές του.
2: Καλά, αυτό το μπορεί να το πει για να αποφύγει κιόλας. Γιατί εντάξει, ζούνε με την. Μας έχει δείξει ότι συζούνε
0: βέβαια. Είναι ένας πολύ ωραίος έρωτας. Ανεβάζουν συνέχεια πώς πια. Δηλαδή το έχουν κοινοποιήσει.
3: Ναι.
0: Τώρα την περίμενε για τη συναυλία και ρωτήθηκε. Εντάξει, τώρα δεν ξέρουμε.
2: Εμείς δεν νομίζαμε για την Ρία λίγο καιρό πριν ότι μπορεί να συμβαίνει και τίποτα άλλο. Γιατί είχε ανεβάσει αυτός ένα story ότι αυτή η ατρογή αντίρα με γλυκά και λέει καλά τους επόμενους μήνες να δω τι θα γίνει.
0: Ναι.
2: Και εντάξει, το μυαλό σου πάει ότι η κοπέλα μπορεί να ήταν σε...
3: Να προσέχει τη διατροφή της ή να τρώει παραπάνω από ό,τι συνήθως.
0: Εντάξει, παιδιά, θα τα δούμε όλα αυτά.
2: Πάντως η σχέση καλά κρατεί.
0: Καλά κρατεί και η σχέση της Μαρία Σάκαρη με τον Μητσοτάκη.
3: Πήγε καλέ... και πολύ καλά,
2: Καλή, τι καλά κρατεί. Αυτός σου έχει δώσει. Της έκανε πρώτα σιγά.
0: Βεβαίως.
2: Βέβαια.
0: Το γύρο όμως του διαδικτύου και viral έχει γίνει η εξομολόγηση. Η Μαρία Σάκαρη, να πούμε ότι αποκλείστηκε στον τρίτο γύρο του Wimbledon. Έτσι. Ιτήθηκε από την Ιταλίδα Jasmine Paolini με 6-1-6-2.
3: Πήγε καλά όμως γενικά γιατί είχε πέσει.
0: Πήγε πάρα πολύ καλά. Είναι η πέμπτη φορά στην καριέρα της που φτάνει μέχρι εκεί. Έκανε λοιπόν κάποιες δηλώσεις και ευχαρίστησε το σύντροφό της. Έχουμε να ακούσουμε το απόσπασμα. Ήταν πολύ ωραία εξομολόγηση ερωτική αυτή, παιδιά. Συγκινήθηκε πολύ.
6: Κωνσταντίνε μου, σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ.
2: Α, δημόσιο.
0: Ακού τώρα τι λόγια του λέει.
3: Είπε πολύ ωραία λόγια.
0: Από εδώ τώρα τι θα γίνει.
6: Σε ευχαριστώ που με κάνεις καλύτερη κάθε μέρα και πραγματικά έχεις πάει, είσαι ίσως το μεγαλύτερο κομμάτι της τωρινής μου καριέρας.
3: Κοίτα να δεις.
6: Έχεις κάνει να πετύχω πάρα πολλά με την παράστασή σου, με την αγάπη σου και δεν περίμενα ποτέ θα αγαπήσω κάποιος σαν εσένα.
3: Ορίστε.
0: Να.
3: Μπράβο.
0: Δεν περίμενε ποτέ λόγια. Ότι θα αγαπήσω κάποιον σαν εσένα.
3: Και μας το δείχνει κοντινό τον άνθρωπο, ναι, πολύ ναι, χαρούμενο.
2: Ναι, ναι, ναι. Άντε,
0: ναι. Ναι, ναι, πολύ ωραία.
2: Παιδιά, δεν, τώρα να είσαι η Σάκαρη, να είσαι σε τέτοιο level ναι, και να το λες έτσι δημόσια.
0: Γιατί είναι ένας μικρός που σε στηρίζει τόσο πολύ.
2: Μπράβο του.
0: Ε?
2: Μπράβο, ναι. Του, μπράβο της, τα παιδιά να είναι ευτυχισμένα.
3: Και να ευτυχίσουν.
0: Ναι, εντάξει, πολύ σχόλιο βέβαια από κάτω, καταλαβαίνετε γιατί είναι και ο γιος του πρωθυπουργού.
2: Εντάξει τώρα, αυτά τα περιμένουμε.
0: Όλα τα περιμένουμε.
2: Αλλά όμως τώρα και αυτά τα παιδιά.
0: Ναι.
2: Να σε, ας πούμε...
0: Είναι φυσικό επόμενο όμως, μωρέ, εντάξει.
2: Εντάξει, αυτά γιατί να είναι, ρε παιδί μου.
0: Εδώ λένε σε εμάς που δεν ενοχλούμε άνθρωπο. Δεν θα πούνε τώρα στον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη. Είναι δυνατό.
3: Πόσοι ανθρώπους ερωτεύτηκαν εκεί πέρα, ναι. Λόγος μας πέφτει.
0: Α, μπράβο.
3: Και στον έρωτα θα βάλουμε τώρα σχόλια.
0: Στον κόσμο να αγαπηθεί, ρε καλοκαίρι.

0: Θα σας πούμε. Ο φίλος μου ο Μιχάλης λέει: εγώ τρελαίνομαι που μπαίνω στο πλοίο και πιάνουν δύο γριές, ξέρω εγώ, καναπέ 15 ατόμων.
1: Ναι.
2: Ναι.
0: Γιατί θέλουν να ξαπλώσουν, γιατί περιμένουν.
1: Αυτό που είπα και εγώ.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Και θα αφήσει λίγο.
1: Και πόσο νωρίς πάνε και είναι όλα γεμάτα.
2: Τι κάνεις στην τουαλέτα, πόση ώρα.
0: Λοιπόν, τι άλλο σας ενοχλεί τώρα όταν ταξιδεύετε με πλοίο? Η Δάφνη λέει το κλιματιστικό που είναι σαν να μπαίνεις για κατάψυξη οαρίων. Είναι πολύ ενοχλικό.
1: Το φορτούνι λέει: υπάρχει λόγο όμως.
0: Γιατί?
1: Δεν ξέρω.
2: Είναι θέμα υγιεινής. Μέχρι ένα συγκεκριμένο σημείο πρέπει να καλύπτει.
0: Τι θέμα υγιεινής?
1: Εγώ αυτό ξέρω.
0: Στο κρύο διατηρούνται.
2: Υπάρχει συγκεκριμένες θερμοκρασίες που πρέπει να έχουν στην καμπίνα με τόσα άτομα. Δεν είναι ότι μόνοι τους προσπαθούν να το κάνουν αυτό.
0: Το χειμώνα οι ιώσεις είναι σε έξαρση λόγω κρύου.
2: Ποιος το είπε αυτό? Λόγω υγρασίας.
0: Διατηρούνται οι ιοί λόγω της θερμοκρασίας. Γι' αυτό και πεθαίνουν το καλοκαίρι.
2: Και λόγω υγρασίας.
1: Δεν τα ξέρω εγώ. Ξέρω ότι έχω φάει τα χέρια μου σαν τη
0: σκηνή. Η Δάφνη λέει επίσης η μασχαλίλα παρά την κατάψυξη. Ναι, τη μασχαλίλα δεν την κρύβει. Δεν την
1: κρύβει πουθενά, ούτε στο
0: πλοίο. Το κρύο δεν τη σκοτώνει, η αλήθεια είναι. Η Κάλια, καλημέρα, λέει: το άκρο ενοχλητικό είναι οι κυριούλες. Πιάνουν ολόκληρο καναπέ τραπέζι για να κοιμηθούν. Όριστε να τα εκεί. Η Κάλια τα ίδια λέει. Ο Θάνος, εμένα με ενοχλεί οι γριές που τρέχουν, που τρέχουν όταν φτάσουμε στον προορισμό να κατέβουν πρώτες. Η γριά τρεις μας πείραξαν.
2: Δεν κατάλαβα, Μπέτη, γιατί? Ναι, μας πείραξαν.
0: Γιατί και εγώ είμαι σε αυτή την κατάσταση πια. Στην ηλικία αυτή.
2: Μπροστά στην κουπαστή, Μπέτη.
0: Όχι ρε, δεν τρέχω. Εσάς να περιμένω να φύγει όλος ο κόσμος μπροστά να κατέβω. Απλά φτάνει.

0: Έτσι με το χασάπικο, παιδιά, θα πάμε σιγά σιγά προς το διάλειμμα, αφού πρώτα κανονίσουμε την έξοδό μας στο αυθεντικό δημοτικό αθηναϊκό πανηγύρι.
1: Σήμερα.
0: Βεβαίως, επιστρέφει για τρίτη χρονιά στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβητού. Σήμερα, 21 του Ιούλιου, ο Αντένα μας ενώνει στη μεγαλύτερη γιορτή μουσικής χορού και κεφιού με Γογό Τσαμπά, Νίκο Ζωηδάκη και Στέλλα Κονιτοπούλου και στην παρουσίαση ο Θάνος Κιούσης. Χορηγοί του Δημοτικού Αθηναϊκού Πανηγυριού είναι η ΕΨΑ, η Άντρους Μπιρ και η Ιναλάν. Παροχός με οπτική ίνα μέχρι το σπίτι, είσοδος είναι ελεύθερη για όλους. Υπάρχει και λεωφορείο που θα σε πηγαίνει μέχρι την είσοδο του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβητού με την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων.
1: Πάρα
0: ωραία
1: πολύ
0: βραδιά.
1: Ωραία, μπράβο. Τώρα τι ώρα είναι? Είναι η ώρα για διάλειμμα. 6:30 για διάλειμμα.
2: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά η γρασίδα ρύπανση καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
3: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
4: Πώς κρατάω την κουζίνα τόσο καθαρή? Είναι απλό. Πρώτα φυσάω, με φύγει σκόνη. Σκουπίζω με σφουγγαράκι, το βρέχω λίγο, το στείλω ένα τσικ, όχι πολύ, αλλά ούτε και λίγο. Περνάω με σφουγγοπετσέτα, σκουπίζω με χαρτί, γυρίζω το φύλλο από την άλλη και κλειδώνω με το πανάκι τριπλής ύφανσης. Αυτό με τις υπερπυκνές μικροίνες. Μετά ψεκάζω και μετράω μέχρι το 8. 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi.
5: Εντάξει, ένα σκούπισμα είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει. Χαρτί κουζίνας Endless Good Mood. Καλό.
6: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
7: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδιο ομορφιάς.
8: Johanna, για λέει.

0: Για λέγε! Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες. Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη, αποκλειστικά στη Wolt, έχεις ένα συν ένα από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη Wolt και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Κιμάς ανάμεικτος άπαχος 500 γραμμάρια 25% φθηνότερα 3,85. Κατσικίσιο λευκό τυρί 800 γραμμάρια 25% φθηνότερα 7,49. Και ψωμί για τόστ 1 κιλό 26% φθηνότερα 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
3: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
2: Αυτό είναι σχετικό.
3: Με τι?
2: Με το αν έχει MBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική?
4: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι MBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την MBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
5: Εκπτώσεις NEF-NEF. Ένα εντόνι βαβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι. Γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι. Ένα μεσένα. Με εκπτώσεις NEF-NEF. Ανακαλύψτε τες στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. NEF-NEF. Τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
6: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουμπάει.

0: Βιταμίνη Β5. Μπεπανθόλ κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
1: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
2: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
3: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
4: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
5: Πάμε χρονό με την Μπέτη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
6: Εδώ είμαστε, ρυθμός 949, Μπέτη Μαγκύρα, Βασίλης Φορτούνης και Αθηνά Αφαλίδου στην παρέα σας. Ως τις 10 θα σας πάμε, παιδιά, αγκαζέ. Με νέα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας στο Μασούτι, Mr. Grand και Special Selection, με ποιοτικές πρώτες ύλες, τοπικό χαρακτήρα και εγγυημένη ασφάλεια. Περισσότερη ποιότητα, καλύτερη τιμή. Μασούτης, λοιπόν, 50 χρόνια εμπιστοσύνη κάθε μέρα. Κάθε μέρα εδώ λέμε και την κίνηση όμως. Για να δούμε τι γίνεται στους δρόμους.
5: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
7: Θα μας πει τώρα ο Πράκτορ Βούφου.
8: Εδώ είστε, πουλάκια μου, δεν έχετε φύγει. Έχει κίνηση και στη Σύγκρου προς τα πάνω και στη Βασιλέως Κωνσταντίνου προς τα πάνω, σαν μια ωραία καθημερινή Τρίτη, όπως και η Κηφισίας από τον κόβο του Ψυχικού μέχρι το Χαλάνδρα έχει σταμάτα ξεκίνα. Το ποτάμι επίσης έχει σταμάτα ξεκίνα και στα δύο ρεύματα ανάμεσα από τη Φιλαδέλφια και την Ιερά Οδό. Και τέλος, θα σας πω τώρα ότι υπάρχει μποτιλιάρισμα από το Δέλτα Φαλήρου μέχρι τη συμβολή με τον Κηφισό προς τον Πειραιά. Καλημερούδια.
5: Ο καιρός σήμερα.
7: Come here, please. Come here, please. Come here. Sir, come here, please. We are going to the hotel.
9: Oh, all right.
7: Ναι, μπείτε μέσα. Yes, yes, madam, yes. We are going to the hotel. Welcome to Attica.
9: Okay,
7: welcome to
9: thank
7: Athens.
9: You, thank
7: yes.
9: You.
7: I will go to the hotel τώρα. Θα σας πάω στο ξενοδοχείο. Βάλτε τα καπέλα σας. Put your hair on. Put your hair on. Sunscreen,
8: vamos.
7: Because πολύ ζέστη σήμερα, πολύ γαργαίλη.
9: Oh, right.
7: Yes, γαργαίλη 36 βαθμοί.
9: What is γαργαίλη?
7: Γαργαίλη, it's very, very hot.
9: Oh,
7: very hot.
9: Γαργαίλη.
7: Yes, να μαθαίνετε πέντε πράγματα, μια και είστε εδώ στην Αθήνα. Γαργαίλη 36 degrees. 36, πολύ ζέστη σήμερα, την προσοχή σας. Να ανοίγετε τα κλιματιστικά. Open the air condition τώρα στο hotel που θα σας ρημαδοπάω.
9: Of,
7: εντάξει.
9: Of course.
7: Και μετά θα σας πάω να δείτε την Ακρόπολη.
9: Oh, Ακρόπολη!
7: Ναι,
9: nice.
7: Θα φάμε και σουβλάκι.
9: Σουβλάκι!
7: Μουζάκα! Μουζάκα, ό,τι θέλετε.
9: Oh.
7: Μη φάτε βαριά γιατί θα έχει ζέστη σήμερα παρεμπιπτόντως. Καλέστε τώρα στο 210-6835-722 γιατί έρχεται η μία και μοναδική Madame Bakira και θα παίξετε για να κερδίσετε πίτσες, έτσι. 210-6835-722.
10: Αυτή είναι

0: Κατερίνα Λιόλιου, Λογαριασμός. Πολύ μας άρεσε το τραγούδι. Πάρα ακόμα πολύ περισσότερο η Madame Bakir, η οποία έρχεται.
1: Damion Grrr.
0: Madame Bakir.
2: Καλώς την morning. Good morning everybody. How are you this morning?
3: Very, very, very fine.
0: Thank fine you this morning. Very, very χολοσκασμένη βέβαια πριν.
2: What did you say?
3: Γιατί ήσουν very, very χολοσκασμένος?
0: Μέχρι να έρθει η Madame Bakir. Τώρα έχει ανέβει.
3: Ναι.
0: Διότι σκέφτομαι ότι είναι μόλις τρίτη. Τι κάνετε?
2: Καλά είμαι, εσείς πώς είστε? Είμαστε εδώ, στην αρχή της εβδομάδας, δεν είμαστε στο τέλος. Μήπως νόμιζες ότι είναι Πέμπτη?
0: Όχι, νόμιζες ότι είναι Τρίτη, γι' αυτό ήμουν very χολοσκασμένος.
2: Να, μάλιστα. Κοίταξε, τι νόμιζες, είναι Τρίτη. Μήπως νόμιζες ότι είναι Πέμπτη, αυτό σου εξηγώ.
0: Μπράβο.
3: Σημασία έχει ότι ήρθατε εσείς, μας φτιάχνετε τη διάθεση κάθε μέρα.
2: Τώρα με τις ζέστες πώς τα πάτε, αντέχετε? Είναι δύσκολα τα πράγματα, δεν μπορείς να κυκλοφορήσεις έξω.
0: Μέσα κλεισμένη.
3: Έχουμε επιλογή άλλη.
2: Ναι, εντάξει, υπομονή παιδιά, θα περάσει.
3: Κλιματιστικούλη και Άγιος ο Θεός.
2: Συγγνώμη, από Τετάρτη Πέμπτη δεν πέφτει λίγο?
3: Από Πέμπτη.
2: Και κάτι βροχούλες βλέπω εκεί προς
3: Ναι, θα δροσίσει κάπως.
2: Εντάξει,
3: θα έχει και λίγες βροχούλες.
0: Αφού δεν μπαίνουμε σε κανένα πλοίο να δροσιστούμε.
2: Μέχρι να βρέξει πάμε να παίξουμε. Λοιπόν, έχουμε στη γραμμή λοιπόν κάποιον. Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
2: Καλημέρα γλυκιά μου κοπέλα, πώς ονομάζεσαι?
4: Είμαι η Φρόσο.
2: Γεια σου Φρόσο. Έχεις και να πάρει?
4: Όχι, νομίζω δεν έχω ξανά πετύχει γραμμή.
2: Καλώς μας ήρθες στην παρέα μας λοιπόν Φρόσο. Είσαι στο δρόμο, ε?
4: Ναι, ναι, μάλιστα.
2: Ωραία, να ξεκινήσω?
4: Ναι, ναι.
2: Ξεκινάω. I bet you will come back in my own arms. I bet you will ask for my own kisses. Nowhere you will find someone like me in the world. I bet.
3: Πολύ ωραίο.
0: Mm-hmm. I bet θα το βρει.
2: Γελάει Φρόσο, δεν
4: Φρόσο
2: το βρήκε
4: εύκολο.
2: Νομίζω.
4: Όχι, δεν μπορώ να το βρω.
2: Έλα ρε Φρόσο.
3: Πώς είναι? Ήταν από τα εύκολα.
2: Πάντων, τι να πω. Κάτσε να πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλημέρα.
5: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, ποιος είναι?
5: Θέμης λέγομαι.
0: Γεια σου Θέμη.
2: Γεια σου Θέμη, τι κάνεις?
5: Καλά, εσείς?
2: Καλά, πρώτη φορά και εσύ?
5: Όχι, όχι, έχει ξανατύχει να πάρω.
2: Α, έχει τύχει. Δεν μου λες Θέμη, το βρήκες?
5: Μπορούμε να το ξαναπούμε?
3: Ναι.
2: Να το ξαναπώ. Απορώ πως δεν το έχετε βρει ακόμα, είναι πανεύκολο. Λοιπόν, I bet you will come back in my own arms. I bet you will ask for my own kisses. Nowhere you will find someone like me in the world. I bet.
5: Δεν το βρήκα.
2: Τι θα γίνει ρε παιδιά, πώς γίνεται? Είναι δηλαδή πιο φαϊνότερο δεν υπάρχει. Έχουμε τέτοια γραμμή, Αλέξανδρε. Για να δούμε. Good morning.
6: Good morning.
2: Who is this?
6: Νούνι.
2: Νούνι.
6: Νούνι, νούνι. Είναι εντάξει, χαϊδευτικό.
2: Από πού βγαίνει το νούνι?
6: Αντωνία.
2: Αντωνία.
0: Μήπως θα μας το τραγουδήσει, γιατί κάτι μου λέει το βρήκες.
6: Νομίζω ότι το έχω βρει. Είναι το τραγουδί.
2: Στοιχηματίζω,
3: θα γυρίσεις. Μπράβο, μπράβο, κέρδισες 2 πίτσα φαν Bianca al Forno 10 τεμαχίων. Να δοκιμάσεις οπωσδήποτε την Bianca Bolognese, την Bianca Caesars ή την Bianca Carbonara. Είναι αυθεντική χειροποίητη ζύμη al Forno. Μεγάλες στιγμές συγκίνησης στα νιώσεις. Είναι τόσα τα τυριά. Είναι η πιο ωραία.
0: Είναι για τη free day σου,
3: ναι, για free day και βραδιές στον καναπέ με μικρή ή μεγάλη παρέα. Να τις χαρείς. Να τις φας και να τις ευχαριστηθείς.
2: Νούνι! Νούνι! I love your name, Νούνι.
3: Νούνι, bye bye!

0: σας, Γιώργος Παπαδόπουλος. Έτσι, πολύ ωραίο τραγούδι, δεν μπορώ να πω.
1: Πολλά
0: χρόνια πίσω και δεν ξέρω κιόλας αν το άκουγα και θα καταλάβει ότι είναι ο Γιώργος Παπαδόπουλος.
1: Ναι, εγώ δεν είχα καταλάβει.
0: Είδες, δεν έχει αλλάξει.
1: Ναι, ναι.
0: Πάρα πολύ ωραίο, πολύ όμορφο. Ακούστε λίγο πριν πάμε για διάλειμμα, παιδιά. Mm-hmm. Τα αυτοκίνητά μας αυτή την περίοδο και γενικότερα σε τι κατάσταση βρίσκονται στο εσωτερικό τους κυρίως.
1: Με λίγη άμμο, με λίγη
2: χάλια.
1: Θέλει πλήσιμο. Ναι, θέλει πλήσιμο.
0: Και γενικά τα αυτοκίνητά μας είναι τακτοποιημένα.
1: Ναι,
0: παραδείγματος χάρη ο Σταύρος έχει ένα αυτοκίνητο πάρα πολύ τακτοποιημένο. Ωραία. Δεν μπορείς να βρεις μέσα τίποτα.
1: Εμένα ο δικός μου νεκροταφείο μπουκαλιών.
0: Α, ναι.
1: Ναι, ναι. Κάθε φορά που μπαίνω, το παίρνω, το αδειάζω. Παρθένος σου λέει μετά.
0: Ναι. Εσύ δηλαδή είσαι πιο τακτική με όσον αφορά τα αυτοκίνητα.
1: Εγώ δεν μπορώ να βλέπω σκουπίδια.
0: Λοιπόν, μια χαρά το πάει.
1: Εντάξει, μπορεί να μην έχω προλάβει να πάω να το πλύνω που θέλω, αλλά τα σκουπίδια δεν μπορώ να τα
0: και
1: βλέπω.
0: Και εμένα πεταμένο. Το 73% των ερωτηθέντων λοιπόν μιας έρευνας λέει πως ο τρόπος με τον οποίο κάποιος φροντίζει το αυτοκίνητό του αντικατοπτρίζει το πόσο προσέχει και τον εαυτό του, παιδιά.
1: Καμία σχέση.
0: Εννοείται, δεν σα συμφέρει αυτό.
1: Γιατί. Εγώ, α πούμε, το αυτοκίνητό μου δεν μπορώ, δεν βρίσκω χρόνο να το πάω για πλήσιμο και αυτά. Μπροστά μου, έτσι όπως είμαι εγώ, βλέπει πόσο φροντίζω τον εαυτό μου. Εγώ κάνω μπάνιο 5 φορές την ημέρα.
0: Ένα στου 4 παραδέχτηκε ότι είχε ολοκληρώσει νωρίτερα ένα ραντεβού επειδή μπήκε σε αυτοκίνητο που ήταν βρώμικο, παιδιά.
1: Εντάξει, δεν είπαμε να είναι με στην πίχλα. Είπαμε να είναι κατάστατο.
0: Δηλαδή, ειδικά για τα ραντεβού, σε καταστρέφει. Φαντάζομαι τώρα να φέρει έναν άνθρωπο πρώτη φορά μέσα στο αυτοκίνητο και να είναι πεταμένα
1: όχι
0: τα
1: να
0: πάντα.
1: Να φρωμάει, να ζέχνει.
0: Και φαγητά.
1: Καταρχά δεν καπνίζουμε μέσα στο αυτοκίνητο, δεν εντρώμε μέσα στο αυτοκίνητο. Όσο αναστατωμένο μπορεί να έχει την πετσέτα του σκύλου που κάθεται άλλο και κάτι.
2: Αυτό το κρατά για να κάθεται πάνω στο σκύλο.
1: Δηλαδή, τι, αυτό εννοούμε.
0: Λοιπόν, τα red flags είναι τα εξής.
1: Ναι.
0: Σκουπίδια στο πατάκι 41% πρόβλημα.
1: Ναι.
0: Δυσάρεστες οσμές 37% και ξεχασμένα φαγητά 37%.
1: Α, ξεχασμένα φαγητά.

0: να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, μουστάκα, Sinsay, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
1: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπίρι-μπίρι νερό, μπίρι-μπίρι έντονη άσκηση, μπίρι-μπίρι αφυδάτωση, μπουρου-μπουρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπουρου αντοχή, μπίρι-μπίρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κρατά μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζι και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
2: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
3: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
4: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
5: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
6: Τώρα με τις υπηρεσίες IKEA απολαμβάνετε εξυπηρέτηση όπως σας βολεύει. Γιατί με τις υπηρεσίες χρηματοδότησης μέσω συνεργατών, δάνειο στη στιγμή, 3 άτοκες δόσεις με Κλάρνα και έως 36 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα, μπορείτε να κάνετε τις αγορές σας εύκολα και γρήγορα στα καταστήματα IKEA και στο IKEA.gr. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
7: Ρωμαίος,
8: Γιουλιέτα,
7: από του Μπόστ την Μπένα.
8: Έργο παλιό,
7: ασύγχρονο,
8: που αφορά και σένα.
7: Ιουλιέτα, η Ρώμανε.
8: Ρωμαίος Σακελαρίου.
7: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
8: Σε ρόλο παραμάνας.
7: Χωρίς καμιά ντροπή.
8: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
7: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
8: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
7: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
8: Τρεχάτε για να δείτε.
9: Τρίτη 21 Ιουλίου, Παμπελοποννησιακό στάδιο.
10: 3.500 διαφορετικά είδη κουνουπιών στον κόσμο. Μην αγχώνεστε όμως. Κλασικά Repel Spray, εμείς παιδιά και η ομάδα του Πάμε Πρωινό. Το Repel Spray κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες. Άοσμο, κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray από τη Unifarma.
11: Έτσι, λοιπόν, 8 και 59. Φεύγουμε. Πάμε διάλειμμα. Δύο τζουρίτσες καφέ και επιστρέφουμε.
12: Τουαλέτα, χωρίς να την ξυπνήσεις, δύσκολο. Κάθε βράδυ όμως σηκώνεσαι όλο και πιο συχνά. Και πλέον μια δυσκολία μπορεί να πούμε μοιραία. Πάρε τον έλεγχο με Ουρισεντόν, που χάρη στο φυτικό εκχύλισμα από Σερενού Αρέπενς, βοηθάει στην καλή λειτουργία του προστάτη και του οροπητικού. Ουρισεντόν, για άνδρες που έχουν τον έλεγχο. Από τη Unifarma.
13: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε από τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
14: Κάθε μήνυ έχει τη δική του προσωπικότητα. Και τώρα έχει και το δικό του νέο σημείο συνάντησης. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα, οι νέες εγκαταστάσεις Μίνης Φακιανάκης φέρνουν κοντά όλο τον κόσμο της Μίνη. Τα νέα μοντέλα, τις υπηρεσίες After Sales και την εξειδικευμένη φροντίδα που αξίζει το Μίνη σου. Επισκέψου το σύγχρονο showroom και απόκτησε το Μίνη που σου ταιριάζει ή το νέο πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο, όπου η εξειδικευμένη τεχνική της Μίνη θα φροντίσουν κάθε λεπτομέρεια ώστε να απολαμβάνεις κάθε διαδρομή. Μίνης Φακιανάκης, νέα διεύθυνση για τη διασκέδαση στην οδήγηση. Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
15: Ξενυχτάτε περιμένοντας τις εκπτώσεις. Κοιμηθείτε με Linea Strom. Τώρα μοναδικές τιμές σε στρώματα, κρεβάτια και αξεσουάρ ύπνου. Εκπτώσεις στη Linea Strom. Θα κοιμηθείς αλλιώς.
16: Να αποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
17: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park. Το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
18: Plus, plus, plus.
19: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
20: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
19: Δηλαδή?
20: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
21: Plus, plus, plus.
20: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
22: Οι εκπτώσεις ξεκινούν τώρα στη Γιούσκ με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
23: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
24: Αθήνα, κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
25: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν. Το κύμα που σκάει στα πόδια. Με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία. Και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
26: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα?
27: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στο Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
28: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
29: 10, 9, 8, 7, 7. Secret 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Secret 7GT στο Secret Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβος Αμερουσί. Secret. Time for change.
30: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
31: Δεξιά.
30: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
31: Εγώ, δεξιά.
30: Γιατί εσύ,
31: αριστερά.
30: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
31: Δεξιά.
30: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
31: Αριστερά.
30: Δεξιά.
31: Αριστερά.
30: Δεξιά.
31: Αριστερά.
30: Δεξιά.
31: Μονοθέσιο.
32: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο? Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
33: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
34: Πάμε πρωινό με την Πέττη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
35: Ρυθμός 949.
11: Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ. Είμαστε 9 και 4 πρώτα λεπτά για ακόμη μία ώρα. Βασίλης Φορτώνης, η Αθηνά Αφαλίδου και η Μπέτη Μαγκύρα θα σας κρατήσουν συντροφιά ως τις 10. Και παρέα βέβαια με την... Μεσίτζετς,
10: έτσι.
11: Μεσίτζετς.
10: Την αγαπημένη μας.
19: Φιλατερμένη μας Σίτζετς.
11: Ναι, γιατί ξέρετε ότι αν θέλετε περισσότερο καλοκαίρι, θέλετε Σίτζετς. Γιατί ξέρετε ότι θα φτάσετε γρήγορα και άντα στον προορισμό σας. Ταξιδεύεις τώρα από Πειραιά προς Αμοργό με ταχύπλο και φτάνεις σε μόλις 4 ώρες και 35 λεπτά γρήγορα. Ταξιδεύεις με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Με εξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Θα δώσουμε και εισιτήρια. Βεβαίως. Μετά
19: τα σύμπλο το διανοείσαι ότι γράφεις ένα ποίημα και εμείς σου δίνουμε 2 εισιτήρια. Πήγαινε, έλα. Έτσι.
10: Δηλαδή παίρνεις το φίλο
11: και πήγαινε και 2 έλα, παιδιά.
10: Τι ωραία. Και πας μέχρι και Αμοργό, μέχρι και που φτάνει.
11: Όπου θέλεις. Καλέ όπου θες. Ναι, σε όλο το Αιγαίο.
19: Ένα δώρο μεγάλης αξίας.
11: Πολύ. Βεβαίως. Πολύ.
10: Οπότε σήμερα λοιπόν θα βάλουμε κάτι εύκολο για να το κερδίσουν.
19: Γιατί αυτές τις μέρες
10: δεν έχει πάει καλά. Λοιπόν, το φουγάρο.
19: Μπράβο, το φουγάρο είναι.
0: Α, ωραίο το φουγάρο.
19: Ωραία, λέξη. Μια
0: και λέγαμε για τα πλοία και τα ταξίδια. Ωραίο το φουγάρο.
19: Και πρέπει να μα κάνετε να γελάσουμε.
0: Οπωσδήποτε να μα κάνετε να γελάσουμε.
10: Τζέλα Δέλτα και
0: δεν δεχόμαστε τίποτα λιγότερο. Α, το Τζέλα Δέλτα δεν είχε φουγάρο.
19: Τζέλα, Τζένι, Τζέζι.
10: Λοιπόν, σε λίγο τώρα, μια και λέμε για νησί, θα παίξουμε το έλα να πάμε στο νησί. Θα περιμένουμε από εσά να στείλετε μήνυμα στο Viber για να βγείτε στον αέρα με το ρεφρενάκι που θα μα τραγουδίσετε το νησιώτικο.
19: Ένα νησιώτικο λοιπόν τραγούδι. Θα επιλέξετε, στείλτε μας το 6937-949-949.
10: Ποιο τραγούδι?
19: Γιατί αυτή την Παρασκευή δίνουμε και αυτό το φανταστικό για 6 άτομα για σένα και την παρέα σου στη Σαντορίνη δώρο.
10: Δόκτωρ Μπέτη σε λίγο το παρέα και έρχεται να σχολιάσει.

0: emergency.
1: Doctor Betty.
2: Πεθαίνω με το σήμα emergency. Είναι κάτι έκτακτο.
3: Τρεις ενδείξεις που μαρτυρούν πως δεν πρέπει να βγεις δεύτερο ραντεβού μαζί του.
2: Ωραία.
3: Μα μπράβο.
2: Like
4: τρία. Άντε, γιατί βγαίνετε τώρα
2: εδώ
4: πολύ
2: είμαστε,
4: το καλοκαίρι.
3: Τρία red flags.
2: Okay.
3: Προσέξτε.
2: Εκτός από το βρώμικο αυτοκίνητο.
3: Ναι. Προσέξτε.
2: Ναι.
3: Λοιπόν,
4: πάμε.
3: Τρία red flags για δεν θα ξαναβγείτε. Θα το πω και δεν θα το ξαναπώ. Όποια πέσει στην παγίδα θα την γράψω κι εγώ εκεί που δεν είναι το μέλλον. Λοιπόν. Σου κάνει ghosting το πρώτο red flag. Τι σημαίνει όμως σου κάνει ghosting? Όχι εξαφανιζόλ. Αργεί να απαντήσει στα DM σου. Ναι, φεύγει, έρχεται μετά από μέρες, από εβδομάδα. Οπότε το θυμάται. Δεν θα σπαταλήσεις άλλο τον χρόνο σου περιμένοντας πότε θα απαντήσει και αν θα απαντήσει. Εκτός αν είσαι ok με αυτή τη συμπεριφορά.
4: Όχι, να μην είσαι ok. Ούτε τα γόρια ούτε τα κορίτσια που να μας ακούνε. Δεν είναι normal.
3: Μπορεί να μην την νοιάζει.
4: Όχι, όχι. Σημαίνει ότι έχει γκόμενα.
2: Αν δεν θες να βγεις δεύτερο ραντεβού, δεν σε νοιάζει κάτι παραπάνω.
3: Ναι, αυτό λέω.
4: Να μην στερεί τόσο πολύ, έχει άλλη ζωή. Ξεχάστε τον. Φύγε.
3: Ή παίζει μαζί σου. Και παίζει και με άλλες ή με άλλους.
2: Υπάρχει μια τακτική. Υπάρχει ένας κανόνας που σου λέει, κοίταξε να δεις. Για να τον καψουρέψεις, την καψουρέψεις. Θα στείλεις μια φορά στο τόσο μήνυμα. Θα το παίξεις λίγο ότι
4: ξαφανίζεσαι. Έχει θεά. Να θέλω να μου απαντάς στο κλάσμα του δευτερολέπτου. Αν δεν το κάνεις, έχω φύγει. Πρέπει να νιώθω ότι είμαι.
2: Μπράβο, Αθηνά.
4: Ότι είσαι καψούρης.
3: Red flag νούμερο 2. Σου κανονίζει δεύτερο ραντεβού και σου ακυρώνει.
4: Ναι.
3: Αν δεν είναι η δικαιολογία πάρα πολύ πιστική, γιατί μπορεί να τύχει και σε έναν άνθρωπο.
4: Μπορεί να τύχει να τον
3: επάρουν
4: τέσσερι. Ναι. Μόνο αυτή είναι η δικαιολογία που δέχομαι.
3: Έλα, ρε, σταμάτα.
2: Έχει γενέθλια η μάνα μου.
3: Του αλλάζουν τη βάρδια.
2: Έχει γενέθλια η μάνα μου.
4: Άντε και λέγει βάρδια.
2: Και είχε πάρτι γενεθλίων και με είχε καλέσει και δεν το θυμόμουν η μάνα μου.
4: Ψέμα! Προέκυψε γκόμενο.
2: Άσε που είναι και η μάνα μέσα.
4: Και βάζει και τη μάνα μέσα.
3: Λοιπόν, εάν η δικαιολογία που θα χρησιμοποιήσει είναι πιστική και παράλληλα σου προτείνει νέα ώρα και μέρα για να βγείτε, τότε δίνει μια ευκαιρία
2: ακόμα. Αυτό έχει δίκιο που λέει.
4: Αλλαγή βάρδια ή κάτι άλλο.
3: Αν δεν συμβεί κάτι τέτοιο, παίζει με το μυαλό σου και αυτό είναι τρομερά αγενές.
2: Σωστά.
4: Να ξέρει ότι κατά πάσα πιθανότητα, αν σου ακυρώσει δεύτερο ραντεβού και δεν έχει να κάνει με δουλειά ή θέμα υγεία, θε μου φίλα, και τα λέμε για πλάκα τώρα εμεί, αν δεν είναι αυτή η περίπτωση, τότε έχει ανοίξει στο story στενή φίλη και έχει ανεβάσει 10 story από έξω το άλλο, έχει βγει αλλού.
2: Αν όμως σου πει, δεν μπορώ σήμερα, αλλά πάμε εκείνη την ημέρα. Έχει.
4: Άλλο αυτό.
3: Ναι,
4: καλά,
3: γιατί δεν μπορεί σήμερα, πρέπει να μου πει.
4: Γιατί δουλεύω τελικά. Αλλά ξυπνάει.
2: Αν
4: μπόρεσε.
2: Αν σου πει συγκεκριμένη ημερομηνία για την επόμενη φορά, το δέχομαι.
3: Ναι. Λοιπόν, πρέπει να είναι πιστική η δικαιολογία.
2: Ναι.
3: Red flag νούμερο 3. Προσπαθεί να σε πείσει να κάνετε τηλεφωνικό σεξ ή με FaceTime από το πρώτο ραντεβού.
2: Όχι, ρε παιδιά, αυτά δεν τα κάνουμε εμεί.
4: Από ξενέρα.
2: Εμείς αυτά
3: τι ξενέρα, αυτό είναι και επικίνδυνο. Ξέρεις ότι δεν σε γράφει. Δεν ξέρεις ότι δεν σε γράφει βίντεο.
4: Εκεί σε αυτή την περίπτωση δεν φεύγεις, απλά φεύγεις τρέχον.
3: Εάν και οι δύο, λέει, ψάχνετε για κάτι πρόσκαιρο ή για ένα why not stop, μη διστάσεις. Αν όμως ο σκοπός σου δεν είναι κάτι εφήμερο, τότε πρέπει να το ξανασκεφτείς.
2: Όχι, όχι, δεν κάνουμε τέτοια.
3: Η σεξουαλική.
2: Εμείς δεν παίρνουμε τηλέφωνο
4: το καθόλου.
2: Ούτε με χωρίς να φέρει το κεφάλι.
3: Η σεξουαλική ένταση και το πάθος με κάποιον είναι απολύτως φυσιολογικά.
2: Ούτε με φίλτρο Snapchat.
3: Αλλά δεν προσφέρεται να πάει με δεύτερο φορτούρι, δεν τρέπεσαι.
4: Δεν έχεις καταλάβει τώρα εδώ τι γίνεται.
3: Βέβαια,
2: όχι, δεν έχουμε στείλει ποτέ.
3: Κάνω πως δεν καταλαβαίνω για να μην τον ξεσκεπάσουμε.
2: Τι πράγματα είναι αυτά τώρα. Πώς ακούστηκαν αυτά στον αέρα.
4: Ντροπήσα να έχει στείλει. Άμα έχει φύγει από τα δικό σου κινητό.
2: Μπορεί να γίνει κατά λάθος.
3: Δεν κατάλαβες. Το έχει κάνει κιόλας όμως.
2: Μπορεί να γίνει κατά λάθος.
3: Το έχει κάνει κιόλας. Γιατί ξεκαρδίζετε τόση ώρα νομίζω.
4: Αλήθεια λες.
3: Για να μην τον κρεμάσουμε στα μανταλάκια.

0: διαλύει καμιά πολυτελή βίλα που μπορεί να φιλοξενήσει έως και 6 άτομα. Πλήρως εξοπλισμένη με θερμενόμενο τζακούζι και στιγμές χαλάρωσης και απόλαυσης.
1: Αχ, δεν σταματάει όμως εκεί το δώρο μας! Τακτοπλοϊκά εισιτήρια για να πάτε με Golden Star Ferry σας ταξιδεύουν όπως πραγματικά σας αξίζει.
2: Και, και μια ωραία παρέα θέλει ένα ωραίο γεύμα στο Drunk Fish στη Σαντορίνη με δημιουργικές μεσογειακές γεύσεις και αυθεντική φιλοξενία.
1: Τα πάντα τα λοιπόν, όλα. Αρκεί κομπλέ. Να παίξεις και να μπεις στην κλήρωση που θα γίνει αυτή την Παρασκευή.
2: Πάμε να παίξουμε.
3: Έλα να πάμε στο νησί.
4: Έλα να πάμε στο νησί. Έλα να πάμε στο νησί.
0: Για να δούμε λοιπόν ποιος είναι στη γραμμή.
5: Γεια σας, είμαι ο Χρήστος, καλημέρα σας.
0: Καλημέρα,
5: Χρήστο. Να πω ότι μετά από 5 σεζόν στη Σαντορίνη, νομίζω ότι πρέπει να ξαναπάω.
1: Ωραίο! Το ευχόμαστε, Χρήστο.
2: Χρήστο, πού δούλευες εκεί?
5: Δούλευα σε εδώ, ναι, housekeeping.
2: Housekeeping.
1: Σούπε!
0: Μπράβο, ρε Χρήστο.
1: Άρα θες να ξαναπάς μια Σαντορίνη.
0: Τώρα θέλει να πάρει τουρίστας.
5: Ναι. Να πω το εξής όμως περιστατικό, γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία για μένα η Σαντορίνη, άσχετα με το αν κερδίσω ή όχι, αυτό θέλω να ακουστεί στον αέρα.
1: Ορίστε.
5: Ότι κάποτε, τώρα είμαι 44, κάποτε ήμουν 19 χρονών, η γυναίκα μου ήταν τότε 16.
0: Έλα.
5: Κάναμε 2 χρόνια δεσμό, χωρίσαμε, πήγα την ξαναβρήκα μετά από 25 χρόνια, τώρα είμαστε 4 χρόνια μαζί και πήγα στη Σαντορίνη για εκείνη.
0: Να ξέρετε γιατί με κάτι τέτοια συγκινείται η Αθηνούλα.
2: Σαντορινιά είναι?
5: Όχι, έχει και εκείνη για σεζόν, ρεσεψιονίστ.
2: Τέλεια.
5: Και τώρα ετοιμαζόμαστε να κερδίσουμε το δώρο.
2: Να πάρετε ξανά.
5: Ανανέωση.
0: Μακάρι, μέσα από την καρδιά μας το ευχόμαστε.
5: Λοιπόν, νομίζω ότι δεν υπάρχει καλύτερο τραγούδι όταν χαράζει το Αιγαίο.
1: Θα συμφωνήσω, ρε φίλε.
0: Δώσ' το μας.
5: Λοιπόν, είμαι τέρμα άφωνος, πάμε.
0: Δεν πειράζει, έλα.
5: Ένα γλυκό ξημέρωμα, πάμε μες στο Αιγαίο. Πάμε σε ένα ξημέρωμα, απ' όλα πιο ωραίο. Άμα χαράζεις το Αιγαίο, είναι όμορφα, σου λέω.
1: Είσαι ωραίος, ρε Χρήστο.
2: Χριστάρα,
1: είσαι ψυχάρα μεγάλη.
0: Λοιπόν, ωραίο τραγούδι είναι αυτό, έλεγα.
1: Πολύ μ'
2: αρέσει. Και προκαλείς και την τύχη σου και ελπίζουμε την Παρασκευή να σε κληρώσουμε.
1: Μακάρι είναι, Χρήστο, στο ευχόμαστε.
5: Δεν ξέρω αν θα κερδίσω, πραγματικά, και έχει για μένα λίγη σημασία. Όσος κόσμος δεν έχει πάει να δει το ξημέρωμα του Αιγαίου, δεν έχει δει τίποτα στη ζωή.
2: Γεια σας, Χριστάρα.
1: Έχεις δίκιο.
2: Μας ταξίδεψε.
1: Η Σαντορινάρα είναι ωραία, ρε παιδιά. Η Σαντορινάρα για μένα είναι τα πιο ωραία μέρη στον κόσμο, να ξέρετε. Είναι μοναδική. Τέλος. Να έχουμε υγεία.
5: 15, 7 στα 7, 15 ώρες σεζόν και δεν κουράστηκα.
2: Μπράβο, Χρήστο. Λοιπόν, τα φιλιά μας.
1: Σε ευχαριστούμε.
0: Τα καλύτερα σου ευχόμαστε.
1: Και για σένα και για τη γυναίκα.
5: Παιδιά.
2: Περιμένουμε να κληρωθείς να δούμε selfies. Τα φιλιά μας.
5: Έτσι, όλα.

0: Εντάξει, να το αφιερώσουμε το τραγούδι. Ο Χρήστος αφιερώνει στη γυναίκα του, εμείς όπου θέλει ο καθένας.
1: Που μας συγκίνησε αυτό το αγόρι.
0: Και η Αθηνά στο Μασούτι.
1: Εγώ στο Μασούτι, γιατί 50 χρόνια είναι αυτά, αγάπη μου. Δεν ξεχνιούνται και δεν ξεπερνιούνται και γιατί να ξεχαστούν. Με νέα προϊόντα Mr. Grant δοκιμάζει σήμερα στο Μασούτι. Επιλεγμένες πρώτες ύλες, έμφαση στην τοπική παραγωγή και επιστοποιημένη ποιότητα, τρόφιμα, φροντίδα και καθημερινές λύσεις με την υπογραφή που εμπιστευόμαστε εδώ και 50 χρόνια σε πολύ οικονομικές τιμές και πολύ μεγάλες προσφορές στο Μασούτι. Ποιότητα και οικονομία μαζί, παιδιά!
2: Έτσι, λοιπόν, θέλουμε. Μην ξεχνιέστε. Θέλουμε να γράψετε ποίημα με τη λέξη φουγάρο. Η λέσχη των καμένων ποιητών θα έρθει μετά το διάλειμμα. Θα βγείτε στον αέρα, θα απαγγείλετε το ποίημα σας και θα κερδίσετε 2 εισιτήρια πήγαινε και 2 εισιτήρια γύρνα με την Σίτζετς. Ετοιμαστείτε.
0: Τα
2: γράφτε,
0: όμως,
2: να πάρουν φωτιά τα
3: σύνορα. Σε κάνει σπουδαίο. Ο σεβασμός σε κάνει άνθρωπο.
0: Λεπά.
3: Η ειλικρίνεια σε κάνει ξεχωριστό. Και η απλότητα σε κάνει μοναδικό.
1: Όπως λέω εγώ, και αν δεν με πιστεύεις.
4: Φεγγάκι ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά η γρασίδα ρύπανση καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
5: Αγάπη μου, καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ μας.
6: Εγκρίθηκε. Επιτέλους. Δεν μου λες, πού θα με πας να το γιορτάσουμε?
5: Στην Ευρώπα. Έρχομαι τώρα από το σπίτι και σε παίρνω.
7: Μπήκε στο εξοικονομώ, γιόρτασέ το στην Ευρώπα. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.
8: Επόμενη στάση, Ερμού 61. Next Station, Grand Optical. Ο κόσμος της όρασης ανοίγεται μπροστά σου σε έναν υπερσύγχρονο χώρο δύο ρόφων στην καρδιά της πόλης. Με πάνω από 1500 σχέδια σε γυαλιά οράσεως στις καλύτερες τιμές. Έλα να επιλέξεις το επόμενό σου ζευγάρι. Grand Optical, η ειδική στην όραση. Ερμού 61.
9: Πρώτη φορά σε παραλία γυμνιστών.
10: Φαίνεται, ε.
9: Λιγάκι.
10: Εσάς βλέπω ούτε που σας νοιάζει.
9: Τι να με νοιάζει?
10: Εννοώ πως που δεν φοράτε τίποτα.
9: Όχι και τίποτα. Φοράω στους καρπούς, στο λαιμό, στα αυτιά, στον αστράγαλο.
11: Στολίστε με αυτοπεποίθηση κάθε σημείο του κορμιού σας. Κοσμήματα Άννα Μαρία Μαζαράκη. Τώρα με έως 20% έκπτωση για ακόμα μεγαλύτερη καλοκαιρινή αυτοπεποίθηση.
12: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
13: Τζοχάνα, για λέει.

0: Energy. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Έλα να σου δείξω πώς να βάζεις πλυντήριο. Είναι απλό. Τεινάζεις τα ρούχα, αδειάζεις τις τσέπες και τα χωρίζεις. Λευκά, σχεδόν λευκά, μπες που κάποτε ήταν λευκά, λευκά με στάμπα, λευκά χωρίς στάμπα, λευκά με πολύχρωμο ραυτολογότυπο, λευκά με μονόχρωμο ραυτολογότυπο, πάλι χρωματιστά, σκούρα χρωματιστά, χρωματιστά που ξεβάφουν, χρωματιστά που δεν ξεβάφουν, μαύρα.
2: Εντάξει, ένα πλυντήριο είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει. Απορριπαντικό ρούχων Endless Good Mood Power Plus. Καλό.
3: Τάπα, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και

0: Com vous αμερουσί. Zikr. Time for change.
1: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
2: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Αντώνιε, ξύπνα.
4: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε Media Strom?
3: Ο Ιούλιος είναι εδώ.
4: Πώς τολμά?
3: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
4: Αυτό είναι πρόκληση.
3: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
5: Τώρα έως μείον 40% στη Media Strom. Media Strom. Enjoy the Sleep Intelligence.
6: Πάμε πρωινό με την Betty Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
7: Ρυθμός 949.
8: Λοιπόν,
9: ναι.
8: Τώρα εγώ αυτό να το διαβάσω.
9: Ναι, ένα και ένα κάνουν δύο.
8: Οπωσδήποτε θα το διαβάσεις. Το είμαι σε μια ηλικία που δεν μπορώ στο δράμα.
9: Να το διαβάσεις.
8: Και σας ρωτάω να το διαβάσω.
9: Πες το, ναι. Το μόνο δράμα που θέλεις.
8: Το μόνο δράμα που θέλω στη ζωή μου είναι να προσπαθώ να κλείσω τη βαλίτσα μου. Επειδή ορίστε, πήρα μαζί μου πέντε ζευγάρια παπούτσια για ένα τρίμερο και να μην μπορώ. Αν θες και εσύ να είναι αυτά τα μόνο σου προβλήματα, το Rotterdam και άλλοι 163 προορισμοί σε καλούν. Κλείσε το εισιτήριό σου στο aegeanair.com ή στο Aegean App.
10: Έχομαι Rotterdam. Με καλεί το Rotterdam, παιδιά, δεν είμαι καλά.
9: Κάτσε, περίμενα, πάμε μέχρι την Ομόνοια.
11: Κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
9: Ωραίο το Ρότερνταμ.
10: Έλα, πες μας την κίνηση στους δρόμους της
9: Πόλης.
10: Ξενέρωσα με την Ομόνοια τώρα από το Ρότερνταμ.
9: Τι να σου πω, ποιο έχεις πάει στο Ρότερνταμ. Έχω πάει στο Ρότερνταμ.
10: Πού έχω πάει, όχι,
8: έχεις πάει στην Ομόνοια.
10: Στη Γερμανία πήγα και στην Αυστρία που μου κάνατε το δώρο. Και
9: λοιπόν,
10: πολύ
9: πάμε
10: ωραία.
9: Ομόνοια τώρα.
8: Ναι.
9: Λοιπόν, έχει άνοδο στην συγγνώμη, έχει κίνηση στην άνοδο της Πειραιώς. Για να φτάσουμε στην Ομόνοια, τι να κάνουμε τώρα. Έχει επίσης, Σύνταγμα μας αρέσει. Κίνηση στην άνοδο για να φτάσουμε στο Σύνταγμα. Στη Βασιλέως Κωνσταντίνου προς τα πάνω, κατεβαίνοντας τη Μεσογείου, παιδιά, από τη Λιάρισμα, την Αγία Παρασκευή και κάτω και από το Δέλτα Φαλήρου μέχρι να φτάσουμε στον Πειραιά. Αυτές είναι οι ωραίες γειτονιάς της πόλης μας.
12: Καιρό σήμερα.
10: Έλα, μπείτε μέσα στο φορτηγάκι, μπείτε μέσα, θα σας πάω στις ωραίες γειτονιές της πόλης.
9: Ορίστε.
10: Μας. Περνάμε λοιπόν από το πανέμορφο Σύνταγμα. Δεξιά σας βλέπετε το εκπληκτικό Συντριβάνι. Βλέπετε που βγαίνουν μαύρα τα νερά.
8: What
10: είναι ιδιαίτερο, είναι πρωτότυπο.
8: Είναι English place.
10: Άσε τώρα τα English και εσύ δεν καταλαβαίνεις. Μάθε ελληνικά, ήρθατε στην Ελλάδα να κάνετε τουρισμό.
8: Ωραίο
9: Συντριβάνι.
10: Μπράβο, είδες ο άνθρωπος εδώ πέρα πως μαθαίνει και μιλάει. You see the Συντριβάνι.
8: Συντριβάνι.
10: Yes. Κοίτα, θέλει να της πούμε και το Συντριβάνι τώρα. Φάρα το καπέλο εκεί πέρα, θα έχει ζέστη σήμερα 36 βαθμούς. 37. Θα νιώθετε ένα καύσωνα, ένα πράγμα, μια φλόγα σήμερα. Ανοίξτε τα κλιματιστικά. Εσείς μην βγείτε στο κέντρο. Εμείς πάμε τους τουρίστες τώρα εδώ να τους ξεναγήσουμε. Εσείς, αν μπορείτε να αποφύγετε τις μετακινήσεις, κάντε το. Θα έχει πολύ ζέστη. Από Πέμπτη και μετά θα χαλαρώσουμε.
8: 2-10-68-35-7-22. Η λέσχη των καμένων πιτών ανοίγει πύλες. Ξεκινάτε να καλείτε. Θέλουμε ποίημα με τη λέξη φουγάρο για να κερδίσετε δύο εισιτήρια πήγαινε και δύο εισιτήρια γύρνα σε όποιο προορισμό του Αιγαίου από τη Σίτζετς.
10: Πώς είναι για το Συντριβάνι

0: Real Nido, εξηγήστε μου, είναι η στιγμή, παιδιά, για να καλέσετε στο 210-6835-722.
1: Έτσι, πάρα πολύ ωραία λοιπόν. Η Λέση των Καμένων Πίτων ανοίγει τις πύλες της. Ετοιμαστείτε να απαγγείλετε το ποίημα με τη λέξη φουγάρο για να κερδίσετε 2 εισιτήρια πήγαινε και 2 εισιτήρια γύρνα σε όποιο προορισμό του Αιγαίου θέλετε από τη Σίτζετς.
2: Η Λέση των Καμένων Πίτων.
0: Γράψτε ποίημα, προλαβαίνετε, παιδιά.
1: Λοιπόν, καλημέρα. Καλημέρα στο πρώτο μας σπίτι. Καλημέρα. Πώς ονομάζεστε, κυρία μου?
3: Είμαι η Δάφνη.
1: Γεια σου, Δάφνη. Καλώς ήρθες στην παρέα μας.
4: Α, ωραία, μπράβο.
1: Βεβαίως, δεν το βάζουμε κάτω ποτέ, παιδιά.
3: Δεν το βάζουμε κάτω.
1: Εννοείται. Καταρχάς με τη δωράρα αυτή που δίνουμε με 2 εισιτήρια πήγαινε και 2 γύρνα και εκεί που έχουν φτάσει. Είναι δυνατόν? Πάμε. Πάμε λοιπόν, Δάφνη.
3: Το ρίχνω, είναι θαλασσινό το πείμα.
1: Ρίχτο.
3: Λοιπόν, έπιασε ο υδράργυρος βαθμού 42, για το νησί ξεκίνησα και μπήκαμε στο πλοίο.
1: Mm.
3: Πηγαίνω στο κατάστρωμα κάτω από το φουγάρο και βλέπω ένα παλίκαρο και λέω τον γουστάρο.
1: Mm.
3: Είναι ντροπή νωρίς στο λιλίπι να ζουμάρω. Τι? Ρίχνω νερό στα μούτρα μου, μήπως λίγο καλμάρω.
1: Mm.
3: Από το καράβι βγήκαμε και πάμε παραλία, την άνω το μαγιό πετώ σαν τον Καρχαρία.
1: Οπα.
3: Πέφτουμε μέσα στο νερό και κάνω μακροβούτι και κατά λάθος σκόνταψα στο δικό σου μπούτι. Κάνω κίνηση τρελή, απλώνω και το χέρι και κράμπα το τελέψασε στο ένα κολομέρι. Λέω πάμε, δεύτερη βουτιά, στο κέντρο θα ζουμάρω. Θα πιάσω μία και καλύτερο το φουγάρο. Μα αντί για σένα χούφτωσα ένα μεσχέ χοντρούλι, καλύτερα ρε μάνα μου να χούφτωμα τον κούλι.
0: Πολύ μεγάλο, πολύ ωραίο.
1: Ωραίο ήταν.
5: Ωραία προσπάθεια.
1: Έλα, τι.
0: Λοιπόν. Εμένα τι μου άρεσε.
1: Α, γιατί δεν γέλασε?
3: Παιδιά, ναι, εντάξει. Γιατί έχω βαρεθεί να παίρνω από τη δουλειά και να είναι οι πελάτες και να περιμένουν.
1: Έλα, πάρ' το, ρε.
0: Τι πελάτες, πού είσαι, τι ανέτρεπετε?
3: Οδοντίατρος, φίλια.
1: Έλα, δώστη στο μωρέ, ήταν ωραίο. Ωραίο πήμα, ολόκληρη τέτοια ήταν. Κρίστοφερ Νόλαν.
0: Επειδή δεν έχουμε και άλλο χρόνο.
3: Και
0: επειδή είσαι και η πρώτη και επιμένεις, ας κερδίσει. Δεν το κάνουμε χαριστικά. Μας αρέσει πολύ που επέμενες και έκανες τόσο ωραία προσπάθεια, εντάξει.
3: Πάντα επιμένω. Επίσης είμαι το ραδιοφωνάκι, ξέρετε, αυτό το τρανζιστοράκι που σας στέλνει φωτογραφίες.
1: Τα τέλεια! Η κοπέλα που έχει χαλάσει το ραδιόφωνο στο αυτοκίνητο και μας ακούει από το τρανζίστορ.
3: Και ακόμα δεν το έχω φτιάξει και τώρα με το τρανζιστοράκι.
0: Έχει πάει και 21 Ιούλη, ρε Δάφνη, πάρτο.
1: Καλό ταξίδι, κορίτσι μας. Έλα, αγάπη, φιλάκια, ευχαριστούμε εμείς.
0: Η Λέσχη επιστρέφει αύριο.
2: Ρυθμός 949.

0: Κι όμως ξέρεις πολλούς στο ρυθμό 949 και με τον Δημήτρη Αλεξάνδρο να μας ξέρει, να μας έχει πει ότι ξέρει ότι τρέχει ανάδρομος Ερμής.
1: Ναι.
0: Έτσι δεν είναι.
1: Μα τρέχει αναποδιές πολλές. Αναποδιές. Τώρα δεν βλέπεις εδώ τι γίνεται.
2: Αναποδιές.
0: Να είναι σαλαφιασμένη από το τηλέφωνο.
1: Ναι, τώρα έχω θέματα εγώ.
0: Έτυχε αναποδιά. Ευτυχώς δεν έπαθε ό,τι και ο άνθρωπος εδώ πέρα στο Κάνσας που οπωσδήποτε πρέπει να σας το.
2: Εδώ κοίτα αναποδιά
0: τώρα. Πα σε φεστιβάλ καλοκαιρινό, πα σε ένα κάμπινγκ. Καλή κακή ώρα, δεν ξέρω εγώ, και θες να χρησιμοποιήσεις τη χημική τουαλέτα. Λοιπόν, αυτός έπεσε και εγκλωβίστηκε σε χημική τουαλέτα. Με αποτέλεσμα.
2: Έσπασε δηλαδή και έπεσε μέσα.
0: Βεβαίως, με αποτέλεσμα να πρέπει να διασωθεί από πυροσβεστική. Παιδιά, υπάρχει βίντεο το οποίο τον δείχνει να έχει πέσει μέσα στην τρύπα. Δηλαδή, πα αυτό το πλαστικό το κουβούκλο και αυτό τρυπάει και πέτσει μέσα. Από κάτω.
1: Έχει
0: κάτι υπάρχει, ένα μίνι βόθρο.
1: Βέβαια, βέβαια. Χριστός και
0: Παναγία.
2: Γιατί μου το πες τώρα.
1: Ό,τι χειρότερο να σου τύχει είναι αυτό.
0: Και έχει πάει τώρα ο πυροσβέστης.
2: Την εικόνα.
0: Έχει πάει ο πυροσβέστης. Λοιπόν, έχει σπάσει αυτό το από
1: δεν
0: πάνω.
1: Δεν μπορούσε ούτε να βγει.
0: Και δεν έχει φύγει και του δίνει οδηγήσει από μακριά. Και του λέει κάμω.
2: Δεν πλησιάζει.
0: Όχι.
1: Γιατί βρωμάει.
0: Γιατί βρωμάει, ρε παιδιά.
1: Και ποιος θα τον βγάλει τον καημένο αυτό.
0: Μόνος του θα βγει τώρα, εντάξει.
1: Αυτό τώρα ήθελε και πυροσβέστη για να βγει. Εγώ θα είχα βγάλει φτερά και θα είχα πετάξει.
2: Σαν τα ανέκδοτο με το βοθρατζί που πέφτει μέσα και το βοηθό του. Που λέει θα μείνει για πάντα βοηθό. Κατάλαβε. Μα είναι δυνατόν. Καλά, φανταστικό ανέκδοτο αυτό. Θα σα το πω μετά.
0: Α, δεν λέγεται.
2: Όχι, λέγεται, αλλά τώρα εντάξει, δεν έχουμε χρόνο. Αλλά τον καημένο, πώς θα βγει.
1: Έλατε.
2: Ας του πέταγε ένα σκηνή, κάτι, μια σκάλα να του βάσανε εκεί να ανέβει, κάπως να πιαστεί.
1: Ας του πέταγε ένα χαρτί υγείας, να μαζέψει τα πολλά.
0: Μα γι' αυτό είναι η πυροσβέστης. Φοράς την εξάρτηση και πας. Εδώ μπαίνεις στους καπνούς. Δεν μπορείς να πας σε μια χημική τουαλέτα.
1: Χειρότερο.
2: Πόπο.

0: παντό, μα θυμάσαι και μπαίνει μέσα.
1: Μα έρχεσαι καμιά βόλτα και από εδώ,
0: μα λε μια καλημέρα.
2: Καλημέρα! Δεν είμαι η Μαντό, γιατί να. Καλημέρα, παιδιά!
1: Αθηνά, πώς άλλαξες έτσι.
2: Πού πήγε?
1: Έφυγε.
0: Έφυγε τρέχοντας, γιατί κάτι έτυχε με το αυτοκίνητο και πρέπει να το πάει για να το φτιάξει.
2: Ωρε φίλε.
1: Και σε έλαχε σε σένα να πεις την τελευταία καλημέρα.
2: Αυτό ο κλήρος.
0: Να σου δώσουμε και τη σκυτάλη, ρε εσύ.
2: Α, έλα. Τι, πες, για πες.
0: Όχι, λέμε, φεύγουμε.
1: Πώς, επίσημος.
0: Να μην σου δώσουμε σκυτάλη.
2: Αναφορά, εδώ σου την Αθηνά.
1: Έλα, πες.
2: Την είπατε.
1: Όχι, για σένα είναι καλέ, πες. Αλλά είναι λίγο δύσκολο, είναι λουξούριος και λοιπά.
2: Ο ήλιος αγγίζει την επιδερμίδα σου κάθε μέρα. Γι' αυτό χρειάζεσαι κάτι περισσότερο. Θέλεις, Μπέτι, πες μου.
0: Περισσότερο, λέει Αθηνά.
2: Περισσότερο.
0: Αυτό που κάνεις εσύ είναι κατσκέ.
1: Λοιπόν, Sun Care Skin Barrier Protection Face Cream, το παγό SPF 50 με 2% εκτοήνη, νιασιναμίδη, βιταμίνη Ε και φυτικά εκχυλίζει με τα γλυκόρυζα και φασκόμηλου. Με προστασία από UVA και UVB, μιλάμε λοιπόν για το νέο Luxurious Sun Care Skin Barrier Protection Face Cream SPF 50. Παναγία μου.
0: Όπως καταλάβατε, κανείς μας δεν είναι καλά. Κανείς μας δεν αντέχει άλλο. Έχουμε φτάσει στα όρια μας. Θέλουμε να φύγουμε. 21
2: του μηνού. 21 του μηνού. Βάστα,
0: 21.
2: Βάστα.
0: Πω, παιδιά, πόσες μέρες μείνανε, ρε.
1: 8 και σήμερα, θα σας πω εγώ.
0: Ωραία, να όχι.
1: Για σένα 9, μη χαίρεσαι.
2: Γιατί 9 για μένα.
1: Γιατί έχεις και τη σημερινό.
0: Α, ναι,
1: εμείς τελειώσαμε. Φιλάκια.
2: Σαν τους φαντάρους.
0: Άιντε, bye bye.
3: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
4: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
5: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
6: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
7: Πάμε δυνατά και σταθερά.
6: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
8: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value.

0: αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Μες στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδρωση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unifarma.
1: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
2: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα Practiker. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
3: Fresh and Healthy, στο ρυθμό Αχαΐας 949.
4: Τι θα κερδίσεις τρώγοντας μια τραγανή πιπεριά? Και βιταμίνη C και βίτα καροτένιο και φιλικό οξύ και λικοπένιο θα λάβεις. Κυρίως όμως η τραγανή πιπεριά θα σου δώσει υψηλές ποσότητες φυτικών ινών που βοηθούν στη μείωση των επιπέδων χοληστερόλη στο αίμα αλλά και στην ομαλή λειτουργία του εντέρου. Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market Patras, από τη Δευτέρα 20 Ιουλίου έως και την Τετάρτη 22 Ιουλίου, σπάλα χοιρινή Ολλανδίας χωρίς κόκαλο, 3,95 το κιλό. Fix, μπύρα κουτί 330 ml, 5 συν 1 δώρο. Και Μύθος, μπύρα κουτί 330 ml, 6 συν 2 δώρο, σε σούπερ τιμές. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
5: Μετά τη μαύρη σαμπούκα, έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
6: Και τι άλλο, Αντώνη?
5: Του Τόλη Παπαδημητρίου.
6: Έτσι, μπράβο.
5: Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλη Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλης Παπαδημητρίου.
7: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
5: Ποιος σου μίλησε σε εμένα? Πινελόπη Πλάκα. Αντώνης Τάμος. Κωνσταντίνος Γαβαλάς. Άννη Θεοχάρη. Αντώνης Καλμυράκης. Και στο ρόλο της Ρόζας Τσεκμέ η Μαρία Κίτσου. 23 Ιουλίου Πάτρα. Θερινό 2 Πατρών. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
8: Έδωσες πανελλήνιες εξετάσεις? Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου σου ανοίγει το δρόμο για σπουδές με δωρεάν δίδακτρα, υποτροφίες, παροχή στέγασης, σύντησης και ευκαιριών απασχόλησης. Διεκδίκησε τη θέση σου για δωρεάν φοιτηση με το βαθμό των πανελλαδικών εξετάσεων Γενικού Λυκείου. Μπες στο site μας και κάνε την αίτησή σου ηλεκτρονικά από 13 έως 22 Ιουλίου. Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, ΤΕΠΑΚ. Ετοιμάσου για μια νέα αρχή μαζί στην αριστεία.
9: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Patras. Φυσικά, αφού είχε εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσεϊ, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.

0: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Patras. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, μουστάκα, Σίνσεϊ, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
1: Ρωμαίος,
2: Γιουλιέτα,
1: από του Μπόστ την Μπένα.
2: Έργο παλιό,
1: μα σύγχρονο,
2: που αφορά και σένα.
1: Γιουλιέτα η Ρώμανε,
2: Ρωμαίος Σακελαρίου,
1: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
2: Σε ρόλο παραμάνας,
1: χωρίς καμιά ντροπή,
2: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
1: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
2: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
1: Ρωμαίο και Γιουλιέτα,
2: τρεχάτε για να δείτε.
3: Τρίτη 21 Ιουλίου, Παμπελοποννησιακό στάδιο.
4: Πίνε νερό, λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιεξοδοτικούς και εντατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδεσιολογικής Εταιρείας.
5: Το soundtrack της γεύσης στο ρυθμό Αχαΐας 949.
6: Η Άννα Παναγιωτοπούλου παραγγέλνει στην τηλεοπτική σειρά Dolce Vita τα πρώτα πιάτα.
7: Μια χωριάτικη, ντοματοκεφτέδε, γαρίδα σαγανάκι. Αυτά προς το παρόν.
6: Όλα νόστιμα. Όμως οι γαρίδες αγανάκι, ειδικά το καλοκαίρι, θυμίζουν διακοπές σε ελληνικό νησί. Σε ένα ζεστό τηγάνι, ρίχνεις λίγο λάδι και σοτάρεις πράσινες πιπεριές, κρεμμύδι και σκόρδο. Προσθέτεις πελτέ ντομάτας, λίγο μπούκοβο και από πάνω ρίχνεις τις γαρίδες που τις ψήνεις για περίπου 2 λεπτά. Σβήνεις με λίγο ούζο και προσθέτεις σάλτσα ντομάτας. Το αφήνεις άλλα 2 λεπτά να ψηθεί, προσθέτεις φέτα και η συνταγή είναι πανέτοιμη. Για να απολαύσεις το πιάτο, προτίμησε φρέσκο ζυμωτό ψωμί με προζύμι. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων Ελευθέρας Βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.

κι αν έχω ακούσει συμβουλές για το καλό μου. Από ψυχή μου σου το δηλώνω ειλικρινά, πως τη δοκίμασα ξανά την αντοχή μου.

0: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική. Ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά. Ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr. Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
1: Γευστικές αποδράσεις στο ρυθμό Αχαΐας 949.
2: Αυτήν την εβδομάδα το Kerrygold προτείνει ταξίδι σε μία από τις πιο μαγευτικές πόλεις της Μακεδονίας, την Καβάλα. Όμορφη, ερωτεύσιμη, με τόσα πολλά να κάνει κάποιος το ταξίδι του εκεί. Η συνοικία της Παναγιάς, η παλιά πόλη δηλαδή, με τα πλακόστρωτα δρομάκια, σε οδηγεί στα απομεινάρια του παλαιότερου βυζαντινού κάστρου που δεσπόζει στην κορυφή από τον 15ο αιώνα και αποτελεί ένα από τα πιο έντονα στοιχεία της πόλης. Ακόμη, μία βόλτα στο λιμάνι θα σε γεμίσει χρώματα και γεύσεις. Είναι συνδυασμός νεοκλασικών κτιρίων και καπναποθηκών που θυμίζουν μια άλλη εποχή, η οποία αναβιώνει στο Μουσείο Καπνού της Καβάλας. Και επειδή καλοκαίρι σημαίνει βουτιές στη θάλασσα, η αμόλοφη και η παραλία Κεραμωτής είναι must. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.

0: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Patras. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, μουστάκα, Sinsay, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
1: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
2: Εγώ πάτραχο.
1: Το μωρό κροκοδυλάκι.
2: Φύγαμε για Μπογοτάκι.
3: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
4: Ανησυχείς για την ασφάλεια της κατοικίας και της επιχείρησής σου? Η Divico Security προσφέρει τη λύση που αναζητάς. Η Divico Security για πάνω από 30 χρόνια είναι η εταιρεία που εμπιστεύονται χιλιάδες επιχειρήσεις και οικογένειες για την ασφάλειά τους. Με τα πιο αξιόπιστα συστήματα συναγερμού, με το 24ωρο κέντρο ελέγχου, με τεχνολογία 3G και με τις συνεχείς περιπολίες των μονάδων άμεσης επέμβασης, η Divico Security προσφέρει την ασφάλεια που χρειάζεσαι. Τηλεφώνησέ μας στο 2610 461-900 ή επισκέψου μας στο www.divico.gr και ζήτησε μια δωρεάν μελέτη για την κατοικία ή την επιχείρησή σου. Divico Security, η ασφάλεια που σου αξίζει.

0: Ήξερες ότι στο ρυθμό Αχαΐας 949.
1: Και εμείς μερικές φορές κοιμόμαστε όρθιοι, αλλά τα δελφίνια το έχουν πάει σε άλλο επίπεδο. Αν δεν το γνώριζες, τα δελφίνια κοιμούνται με το ένα μάτι ανοιχτό. Τι να πεις, όπως τη βρίσκει ο καθένας, έτσι. Εσύ πάντως μην το δοκιμάσεις σπίτι, θα σέρνεσαι όλη μέρα.
0: Η ευεξία ξεκινάει από το σπίτι, αλλά καταλήγει στο καλάθι του σούπερ μάρκετ. Μια βόλτα στη μαναβική των My Market και το Ευζήν αποκτάει νόημα. Χρώματα, γεύσεις και φρεσκάδα, ό,τι πιο πολύτιμο μας προσφέρει η ελληνική γη. Συνδύασε τα δικά μας ποιοτικά προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας My Fresco σε πολύ προσιτές τιμές για να επωφεληθείς ακόμα περισσότερο. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς.
2: Μετά τη μαύρη σαμπούκα έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
3: Και τι άλλο, Αντώνη?
2: Του Τόλι Παπαδημητρίου.
3: Έτσι, μπράβο.
2: Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλι Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλι Παπαδημητρίου.
4: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
2: Ποιο σου μίλησε εσένα? Πινελόπη Πλάκα. Αντώνη Τάμο. Κωνσταντίνο Γαβαλά. Άννη Θεοχάρη. Αντώνη Καλομυράκη. Και στο ρόλο τη Ρόζα Τσεκμέ η Μαρία Κίτσου. 23 Ιουλίου Πάτρα. Θερινό 2 Πατρών. Προπόληση εισιτηρίων more.com.

0: Τώρα με τις υπηρεσίες IKEA απολαμβάνετε εξυπηρέτηση όπως σας βολεύει. Γιατί με τις υπηρεσίες χρηματοδότησης μέσω συνεργατών, δάνειο στη στιγμή, 3 άτοκες δόσεις με Κλάρνα και έως 36 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα, μπορείτε να κάνετε τις αγορές σας εύκολα και γρήγορα στα καταστήματα IKEA και στο IKEA.gr. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
1: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει η μηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τις ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
2: Ρωμαίος!
3: Γιουλιέτα!
2: Από του Μπόστ την Μπένα!
3: Έργο παλιό,
2: ασύγχρονο,
3: που αφορά και σένα.
2: Ιουλιέτα, η Ρώμανε.
3: Ρωμαίος Σακελαρίου.
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
3: Σε ρόλο παραμάνας.
2: Χωρίς καμιά ντροπή.
3: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
2: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
3: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
2: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
3: Τρεχάτε για να δείτε.
4: Τρίτη 21 Ιουλίου, Παμπελοποννησιακό στάδιο.
5: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας. Φυσικά, αφού είχε εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, μουστάκα, σύνσε, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.

Έδωσες πανελλήνιες εξετάσεις? Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου σου ανοίγει το δρόμο για σπουδές με δωρεάν δίδακτρα, υποτροφίες, παροχή στέγασης, σύντησης και ευκαιριών απασχόλησης. Διεκδίκησε τη θέση σου για δωρεάν φοιτηση με το βαθμό των πανελλαδικών εξετάσεων Γενικού Λυκείου. Μπες στο site μας και κάνε την αίτησή σου ηλεκτρονικά από 13 έως 22 Ιουλίου. Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, ΤΕΠΑΚ. Ετοιμάσου για μια νέα αρχή. Μαζί στην Αριστεία.

0: ήξερες ότι στο ρυθμό Αχαΐας 949.
1: Ακούσε ένα τραγούδι και ανατριχιάζεις. Έχει τύχει σε όλους μας. Ειδικά αν το ακούς εδώ στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό. Αλήθεια, ήξερες ότι το ανατρίχιασμα αυτό προκαλείται από τον εγκέφαλό μας, επειδή ακούγοντας κάποια τραγούδια που μας αρέσουν, εκρίνει την ουσία ντοπαμίνη, η οποία μας προκαλεί ευχαρίστηση. Τώρα το ξέρεις.
2: Λένε ότι η τιμή είναι αυτό που πληρώνεις και αξία αυτό που παίρνεις. Εμείς στα My Market σας προσφέρουμε καθημερινά τις χαμηλότερες τιμές με τη μεγαλύτερη αξία. Για να μπορείτε εσείς να επιλέξετε το καλύτερο για τις δικές σας ανάγκες. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς.
3: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Parks Patras. Φυσικά, αφού είχε εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσεϊ, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.

0: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr. Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
1: Γευστικές αποδράσεις στο ρυθμό Αχαΐας 949.
2: Αυτήν την εβδομάδα το Kerrygold προτείνει ταξίδι σε μία από τις πιο μαγευτικές πόλεις της Μακεδονίας, την Καβάλα. Όμορφη, ερωτεύσιμη, με τόσα πολλά να κάνει κάποιος το ταξίδι του εκεί. Η συνοικία της Παναγιάς, η παλιά πόλη δηλαδή, με τα πλακόστρωτα δρομάκια, σε οδηγεί στα απομεινάρια του παλαιότερου βυζαντινού κάστρου που δεσπόζει στην κορυφή από τον 15ο αιώνα και αποτελεί ένα από τα πιο έντονα στοιχεία της πόλης. Ακόμη, μία βόλτα στο λιμάνι θα σε γεμίσει χρώματα και γεύσεις. Είναι συνδυασμός νεοκλασικών κτιρίων και καπναποθηκών που θυμίζουν μια άλλη εποχή, η οποία αναβιώνει στο Μουσείο Καπνού της Καβάλας. Και επειδή καλοκαίρι σημαίνει βουτιές στη θάλασσα, η αμόλοφη και η παραλία Κεραμωτής είναι must. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων Ελευθέρας Βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
1: Ρυθμός 949.
3: Μέτρα πόσες στιγμές και πόσες μέρες γίναν χρόνια μαζί σου.

Εδώ είμαστε λοιπόν και σήμερα. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα. Τι μου κάνετε, πώς μου είστε. Αθηνά κλείνει στην παρέα σας και είστε στο Be Viral Radio Show. Σήμερα Τρίτη λοιπόν, 21 Ιουλίου, η μέρα των γενεθλίων μου. Η πιο σημαντική μέρα για εμένα. Είναι σαν μια δεύτερη πρωτοχρονιά νομίζω για όλους τους ανθρώπους τα γενεθλιά τους. Μόνο υγεία, παιδιά, και τίποτα άλλο με τους ανθρώπους μας και με όμορφες στιγμές. Ας μείνετε λοιπόν εδώ πέρα στην παρέα μας, γιατί μπορεί να είμαι έτσι λίγο πιο φορτισμένη γιατί μεγαλώνω, αλλά έχω πολύ ωραία θέματα, trading sounds και άλλα πολλά. Αθηνά κλείνει στην παρέα σας λοιπόν, πάμε να ακούσουμε μουσική. Ένα τραγούδι για εμένα, αφιερωμένο το επόμενο, αλλά και στον συμμαθητή μου τον Νικόλα που έχουμε ίδια μέρα γενέθλια και πάντα τον σκέφτομαι αυτή τη μέρα και επιστρέφω.

Επιστρέψαμε λοιπόν και πέρα από μένα που έχω γενέθλια και η Πινελόπη Αναστασοπούλου είχε το Σαββατοκύριακο και τα γιόρτασα με μια πολύ ιδιαίτερη ανάρτηση. Ένα ευχαριστώ σε μένα, όπως είπε η ίδια. Θα ήθελα να πάτε και να διαβάσετε το συγκεκριμένο κείμενο, γιατί αναφέρεται σε πάρα πολλά. 49 χρονών η Πινελόπη και κανένας δεν μπορεί να το πιστέψει. Αυτό έχω να πω. Χρόνια μας πολλά λοιπόν σε όλα τα καρκινάκια. Αθηνά, κλείνει την παρέα σας και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά.

back-to-back επιτυχίες, back-to-back και τα νέα. Και αν συντονιστήκατε εδώ πέρα μαζί μου, δεν ξέρω παιδιά γιατί μιλάω έτσι αργά. Λέτε να παθαίνω κανένα εγκεφαλικό? Όχι, δεν νομίζω. Παθαίνω εγκεφαλικό όμως παιδιά με εδώ πέρα τα trending sounds που βλέπω στο TikTok. Γιατί παιδιά μερικά πράγματα δεν αλλάζουν, μερικά όμως αλλάζουν και βλέπω εδώ πέρα να έχουν γίνει viral ήχοι οι οποίοι ανήκουν στο παρελθόν, αλλά το συναντάμε σε έτσι remixes, θα έλεγε κανένας. Η αγάπη του καλοκαιριού λοιπόν είναι ένα από αυτά τα τραγούδια το οποίο κυκλοφορεί σε ένα πιο μπιτάτο remix και τρεντάρει πολύ αυτές τις μέρες. 1000 views παιδιά, ενώ έχει κυκλοφορήσει πριν από 3 μέρες ο συγκεκριμένος ήχος στο TikTok. Για να δούμε τι θα δούμε. Αθήνα, κλείνει την παρέα σας λοιπόν και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά.

Πολλές επιτυχίες, πολλά τα ναι και ταυτόχρονα, παιδιά, και πολλές αρνητικές ειδήσεις αυτές τις μέρες, και αυτά δεν μ' αρέσουν. Αθηνά Κλήμη στην παρέα σας, λοιπόν. Καλησπέρα.

Σας έχω τάξει Κωνσταντίνο Αργυρό, σας έχω τάξει και νέα για Κωνσταντίνο Αργυρό. Όλα αυτά, παιδιά, λοιπόν, θα τα δούμε σε ελάχιστα λεπτά στη διάρκεια αυτής της εκπομπής. Αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, Αθηνά Κλήμη στην παρέα σας, είστε στο Be Viral Radio Show. Πάμε να ακούσουμε λίγο μουσική και μπαίνουμε στη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής για να επανέλθω κι εγώ με θέματα άρεση.

0: Τι άλλο, Αντώνη?
1: Του Τόλι Παπαδημητρίου. Έτσι, μπράβο. Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλι Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλις Παπαδημητρίου.
2: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
1: Ποιο σου μίλησε σε μένα? Πινελόπη Πλάκα. Αντώνη Τάμο. Κωνσταντίνο Γαβαλά. Άννη Θεοχάρη. Αντώνη Καλμυράκη. Και στο ρόλο τη Ρόζα Τσεκμέ η Μαρία Κίτσου. 23 Ιουλίου Πάτρα. Θερινό 2 Πατρών. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
3: Τώρα με τις υπηρεσίες IKEA απολαμβάνετε εξυπηρέτηση όπως σας βολεύει. Γιατί με τις υπηρεσίες χρηματοδότησης μέσω συνεργατών, δάνειο στη στιγμή, 3 άτοκες δόσεις με Κλάρνα και έως 36 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα, μπορείτε να κάνετε τις αγορές σας εύκολα και γρήγορα στα καταστήματα IKEA και στο IKEA.gr. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
4: Ρυθμός 949.
5: Viral Radio Show.

Back to back επιτυχίες, back to back και τα νέα. Και φυσικά η μία ώρα μετά την άλλη σε αυτήν την εκπομπή έρχονται για να γινόμαστε καλύτεροι και να ξεχνάμε, βρε παιδί μου, το ότι δεν είμαστε διακοπές. Είμαι η Αθηνά Κλήμη, είστε στο Be Viral Radio Show. 21 Ιουλίου δείχνει το ημερολόγιο, η μέρα των γενεθλίων μου. Γιατί δουλεύω δεν ξέρω, δεν πειράζει όμως, παιδιά, θα το αντιμετωπίσουμε και αυτό. Anyway, μένετε εδώ πέρα, επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά. Χρόνια μου πολλά λοιπόν, χρόνια πολλά και στο συμμαθητή μου τον Νικόλα, παιδιά, που έχουμε γεννηθεί ίδια μέρα και με 5 λεπτά διαφορά στο διπλανό δωμάτιο στο μευτήριο. Ακραίο τώρα αυτό. Και επιστρέφω.

Ήρθε η ώρα λοιπόν, παιδιά, να δούμε και τις πιο γλυκές αναρτήσεις της ημέρας. Η Αλεξάνδρα Νίκα λοιπόν έκανε την πρώτη ανάρτηση για τη γέννηση της κόρης της με τον Κωνσταντίνο Αργυρό. Κωνσταντίνο Αργυρό, σας είχα τάξει, ήρθε παιδιά επιτέλους. 18.000 likes, παιδιά, το συγκεκριμένο post με μία τούρτα όπου γιορτάζουν τον ένα μήνα μαζί. Διδυμάκια ρε είναι το παιδί της Άλεξ, ε. Ωραία, μας αρέσει ο δίδυμος, ιδιαίτερο ζώδιο. Παρόλο που μερικοί δεν σας αρέσει ο δίδυμος. Αθήνα κλειμή στην παρέα σας λοιπόν. Επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά. Έχουμε πολλά να πούμε ακόμα και φυσικά έχουμε και πολλά τραγούδια να ακούσουμε.

Και ενώ εμείς μετράμε, παιδιά, αντίστροφα για να πάμε διακοπές, ταυτόχρονα εδώ πέρα, τηλεοπτικά, γίνεται τη τρελή στο πανηγύρι. Επίσημα, λοιπόν, ο Γιώργος Λιανός αντικαθιστά το Γιώργο Καπουτζίδη στο The Voice. Έχει βγει η επίσημη ανακοίνωση, έχει βγει και το τρέιλερ. Και περιμένουμε να δούμε τέλος πάντων τι έχει γίνει και ποιοι παίκτες θα πάνε φέτος, οι ίδιοι κριτές. Και φυσικά έχουμε όρεξη, παιδιά, να δούμε και κάτι ψυχαγωγικό. Οπότε πιστεύω το Voice θα πάει πολύ καλά φέτος. Άρθει να κλείνουμε στην παρέα σας, λοιπόν, και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά. Έλα.

Κυκλοφορεί, παιδιά, ένα επικό AI βίντεο με σκεγιαμάλ. Βάζουν στο μάτι τη χρυσή κούπα, αλλά La Casa de Papel, κυρίες και κύριοι. Έχει κυκλοφορήσει ένα AI βίντεο με τους δύο έτσι stars του ποδοσφαίρου, όπου προσπαθούν να κλέψουν την περιβόητη κούπα. Και φυσικά, παιδιά, έχει La Casa de Papel έτσι άρωμα, γιατί όλη η σκηνή που έχει διαδραματιστεί στο AI είναι από την περιβόητη σκηνή του La Casa που μπαίνουν μέσα στο νομισματοκοπείο. Χαμός, παιδιά. Χαμός με το AI γενικότερα. Εμένα με φοβίζει κιόλας λίγο, να το πω αυτό. Αθηνά Κλήμη στην παρέα σας, λοιπόν. Επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά για να σας αποχαιρετήσω. Να γιορτάσω κι εγώ λίγο σήμερα. Και φυσικά, πάμε να ακούσουμε μουσική.

0: Αυτό λοιπόν ήταν και για σήμερα. Αθηνά Κλίμ ήταν στην παρέα σας και φυσικά παραμένετε στο σταθμό μας, γιατί μετά το Be Viral Radio Show υπάρχει εξίσου πολύ ωραίο πρόγραμμα. Χρόνια μου πολλά λοιπόν, χρόνια πολλά σε όποιον έχει σήμερα γενέθλια γιορτή και φυσικά ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Ξενυχτισμένη θα είμαι, σας το λέω. Κάντε το με πάθος λοιπόν κι ας είναι λάθος, όπως λέει και το μότο μου, φιλάκια πολλά. Bye!
1: Λέξεις, τόσες λέξεις, να διαλέξεις. Μα εσύ σωπαίνεις χάδια τόσα βράδια.

0: Viral Radio Show.
1: Ρυθμός 949.

0: Ανησυχείς για την ασφάλεια της κατοικίας και της επιχείρησής σου? Η Divico Security προσφέρει τη λύση που αναζητάς. Η Divico Security για πάνω από 30 χρόνια είναι η εταιρεία που εμπιστεύονται χιλιάδες επιχειρήσεις και οικογένειες για την ασφάλειά τους. Με τα πιο αξιόπιστα συστήματα συναγερμού, με το 24ωρο κέντρο ελέγχου, με τεχνολογία 3G και με τις συνεχείς περιπολίες των μονάδων άμεσης επέμβασης, η Divico Security προσφέρει την ασφάλεια που χρειάζεσαι. Τηλεφώνησέ μας στο 2610 461 900 ή επισκέψου μας στο www.divico.gr και ζήτησε μια δωρεάν μελέτη για την κατοικία ή την επιχείρησή σου. Divico Security. Η ασφάλεια που σου αξίζει.
1: Το soundtrack της γεύσης στο ρυθμό Αχαΐας 949.
2: Η Άννα Παναγιωτοπούλου παραγγέλνει στην τηλεοπτική σειρά Dolce Vita τα πρώτα πιάτα.
3: Μια χωριάτικη, ντοματοκεφτέδες, γαρίδες αγανάκι. Αυτά προς το παρόν.
2: Όλα νόστιμα. Όμως οι γαρίδες αγανάκι, ειδικά το καλοκαίρι, θυμίζουν διακοπές σε ελληνικό νησί. Σε ένα ζεστό τηγάνι, ρίχνεις λίγο λάδι και σοτάρεις πράσινες πιπεριές, κρεμμύδι και σκόρδο. Προσθέτεις πελτέ ντομάτας, λίγο μπούκοβο και από πάνω ρίχνεις τις γαρίδες που τις ψήνεις για περίπου 2 λεπτά. Σβήνεις με λίγο ούζο και προσθέτεις σάλτσα ντομάτας. Το αφήνεις άλλα 2 λεπτά να ψηθεί, προσθέτεις φέτα και η συνταγή είναι πανέτοιμη. Για να απολαύσεις το πιάτο, προτίμησε φρέσκο ζυμωτό ψωμί με προζύμι. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
4: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσεϊ, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
5: Ρυθμός 949. Viral Radio Show.

Back to back επιτυχίες, back to back και τα νέα. Και φυσικά η μία ώρα μετά την άλλη σε αυτήν την εκπομπή έρχονται για να γινόμαστε καλύτεροι και να ξεχνάμε, βρε παιδί μου, το ότι δεν είμαστε διακοπές. Είμαι η Αθηνά Κλήμη, είστε στο Be Viral Radio Show. 21 Ιουλίου δείχνει το ημερολόγιο, η ημέρα των γενεθλίων μου. Γιατί δουλεύω δεν ξέρω, δεν πειράζει όμως, παιδιά, θα το αντιμετωπίσουμε και αυτό. Anyway, μένετε εδώ πέρα, επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά. Χρόνια μου πολλά λοιπόν, χρόνια πολλά και στο συμμαθητή μου τον Νικόλα, παιδιά, που έχουμε γεννηθεί ίδια μέρα και με 5 λεπτά διαφορά στο διπλανό δωμάτιο στο Μευτήριο. Ακραίο τώρα αυτό. Και επιστρέφω.

Ήρθε η ώρα λοιπόν, παιδιά, να δούμε και τις πιο γλυκές αναρτήσεις της ημέρας. Η Αλεξάνδρα Νίκα λοιπόν έκανε την πρώτη της ανάρτηση για τη γέννηση της κόρης της με τον Κωνσταντίνο Αργυρό. Κωνσταντίνο Αργυρό, σας είχα τάξει, ήρθε παιδιά επιτέλους. 18.000 likes, παιδιά, το συγκεκριμένο post με μία τούρτα όπου γιορτάζουν τον ένα μήνα μαζί. Διδυμάκια ρε είναι το παιδί της Άλεξ, ε. Ωραία, μας αρέσει ο Δίδυμος, ιδιαίτερο ζώδιο. Παρόλο που μερικοί δεν σας αρέσει ο Δίδυμος. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας λοιπόν, επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά. Έχουμε πολλά να πούμε ακόμα και φυσικά έχουμε και πολλά τραγούδια να ακούσουμε.

Και ενώ εμείς μετράμε, παιδιά, αντίστροφα για να πάμε διακοπές, ταυτόχρονα εδώ πέρα, τηλεοπτικά, γίνεται τη στρελή στο πανηγύρι. Επίσημα, λοιπόν, ο Γιώργος Λιανός αντικαθιστά το Γιώργο Καπουτζίδη στο The Voice. Έχει βγει η επίσημη ανακοίνωση, έχει βγει και το τρέιλερ. Και περιμένουμε να δούμε τέλος πάντων τι έχει γίνει και ποιοι παίκτες θα πάνε φέτος, οι ίδιοι κριτές. Και φυσικά έχουμε όρεξη, παιδιά, να δούμε και κάτι ψυχαγωγικό. Οπότε πιστεύω το Voice θα πάει πολύ καλά φέτος. Αν θέλει να κλείνει την παρέα σας, λοιπόν, και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά. Έλα.

0: Και εδώ είμαστε, δεύτερη μέρα της εβδομάδας, 21 του Ιούλη. Δεν ξέρω σε τι κατάσταση είστε, δεν ξέρω αν ζεσταίνεστε, δεν ξέρω αν κρυώνετε. Τροκοντήσιον μπορεί να κρυώνεις, γι' αυτό είναι. Ένα τέλειο κουσκούς είναι στην παρέα σου, η Λένια Williams είναι απέναντί μου.
1: Παναγιώτης μου κάθεται ακριβώς απέναντί μου.
0: Ξεκινήσαμε με Γιώργο Σαμπάνη, τι θέλω εγώ με σένα. Μεγάλη, πολύ σωστή και
1: ακόμα μία φορά συμβαίνει.
0: Θα σου πω κάτι. Θα σου πω το τι θέλω εγώ με σένα είναι ότι δεν, τι θέλουμε εμείς και είμαστε εδώ και δεν είμαστε σε μία παραλία. Σε μία ξαπλώστρα. Σε ένα μπαρ να πίνουμε ένα κοκτέιλ. Ένα καφέ. Ανάλογα τι θέλει ο καθένας, ανάλογα με την ώρα του, ρε
1: παιδί. Τι θέλουμε εμείς με εσάς, δηλαδή, αυτό λες εσύ τώρα.
0: Και όχι, ρε παιδί μου, τι θέλουμε, εννοώ γενικότερα εμείς που ταλαιπωρούμαστε αυτή τη στιγμή. Ναι. Εκτός και αν βρίσκεσαι σε ένα ωραίο νησί, περνάς όμορφα.
1: Ναι.
0: Υπεύθυνοι είμαστε η καρδιά μου και εγώ, αυτή είναι η Στέλλα Καλή και έχουμε πολλά να πούμε.

0: Βγήκε το βίντεο κλιπ του Θάθα, μια και το ακούσαμε από ένα ζευγαρά. Έτσι, προεκλογική εκστρατεία.
1: Σοβαρή προεκλογική εκστρατεία, όχι αστεία.
0: Λοιπόν, σε τι κατάσταση βρίσκεστε? Θέλουμε τα μηνύματά σας στα social media. Ντέλη Κουσκούς στο Facebook, Ντέλη Κατ' ο Παύλα Κούς, Κατ' ο Παύλα Κούς στο Instagram. Ντέλη Κουσκούς 2 στο TikTok. Κυρίως έτσι να γίνει δουλειά. Έχουμε ένα Daily Throwback που θα το συναντήσουμε λίγο πιο μετά. Υπάρχουν πολλές συναυλίες που είναι σε εξέλιξη και πολλές συναυλίες που έρχονται.
1: Ναι,
0: έτσι, έχουμε δει κάποιες, έχουμε δει δηλαδή στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη κάποιες, έρχονται όμως και άλλες πολλές. Το πιο βασικό που νομίζω ότι αυτό περιμένουμε όλοι είναι να έρθει μια άδεια, να έρθει μια ξεκούραση για όσους δεν έχουν πάει. Γιατί υπάρχουν και άνθρωποι που γυρνάνε τώρα από την άδειά τους, η αλήθεια είναι αυτή. Και νομίζω ότι μπορεί να είναι και πιο έξυπνη τη υπόθεση.
1: Που πήγανε τώρα διακοπές. Ναι. Εγώ θεωρώ ότι πιο έξυπνη τη υπόθεση είναι αυτό που πηγαίνει το Σεπτέμβριο. Το λέω και το ξαναλέω, αλλά θεωρώ ότι αυτή είναι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, ούτε πολλοί κόσμος, πολύ ωραίος καιρός, ωραίες θάλασσες, δεν έχει τόσο τον αέρα αυτόν που λυσομανάει δίαν πάση Κυκλάδες και τέτοια πράγματα. Γενικά, ο Σεπτέμβρης είναι μια μαγεία.
0: Κοίτα, θα σου πω κάτι. Εγώ στην προκειμένη περίπτωση και εσύ, Σεπτέμβρη δεν μπορούμε να πάμε.
1: Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Ας το αφήσουμε στην άκρη.
0: Ναι, έτσι. Λοιπόν, είπες, Θοδωρής Φέρης και επιστρέφουμε.

0: Αυτή είναι η Κατερίνα Λιόλιου που ζητάει το λογαριασμό και νομίζω ότι ειδικά τον τελευταίο καιρό, γιατί όπως και να το πεις, κάπως λίγο περισσότερο βγαίνουμε λόγω του καιρού κτλ. Όταν ζητάμε το λογαριασμό, έρχεται αυτόματα η σύνδεση. Ναι. Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
1: Βοηθάει.
0: Και αν δεν στο φέρουν, λες μπορώ να. Υπεύθυνος.
1: Ναι, ναι. Συγγνώμη.
0: Εμείς μου το ζήσαμε αυτό. Είχαμε πάει για φαγητό τις προάλλες και είχαμε ζητήσει, ας πούμε, ένα γλυκάκι για να γλυκαθούμε προς το τέλος και το λογαριασμό. Ούτε το γλυκό ήρθε, ούτε το λογαριασμό.

0: Και ψάχναμε τον υπεύθυνο. Κατάλαβες.
1: Όντως.
0: Ναι.
1: Ούτε το γλυκό. Χοντρό.
0: Μας το φέρανε. Μας το φέρανε άνθρωποι μετά και τουλάχιστον μας αποζημίωσε το γλυκό. Είναι συγκλονιστικό. Έχω να σου πω για Bruno Mars. Δεν σου είπα πολλά νομίζω.
1: Πολλά
0: έχω να σου πω.
1: Πολλά.

δυο σώματα ενώνω το κρύβο δε μέσα χιλιάδες φωνές. Στα χέρια μου σε έχω, μη φεύγεις μακριά μου, ψυχή μου μου λες. Δεν σ' αφήνω, σε πιάνω, σε μένα σε φέρνω ξανά. Δυο βλέμματα αγγίζονται και η ζωή μου γεμίζει χαρά.

0: Δεύτερο ημίωρο εκπομπή, ένα τελικό κούσινο στην παρέα σου. Ήξερες εσύ ότι ο Μπρούνο Μάρς όλα του τα λεφτά που από τις συναυλίες δεν κρατάει ούτε μισό ευρώ ο ίδιος? Και όλα πάνε σε χρέη που έχει στο Las Vegas.
1: Τι!
0: Έχει γύρω σε 400 εκατομμύρια ευρώ χρέη.
1: Γιατί από καζίνο?
0: Όχι, πήγε και έκανε σπα.
1: Σταμάτα.
0: Ναι, δεν το ήξερα. Δεν το ήξερα.
1: Ρε, τι λες?
0: Ναι, μου το πάνε σπράδι. Δηλαδή, γυρίσαμε και μου λένε, ξέρεις ότι μου λέει, στην ουσία τώρα τα λεφτά σου έχουν πάει στο Las Vegas. Λέω, γιατί? Μου λένε, συμβαίνει αυτό.
1: Ρε Παναγιώτη, περίμενε λίγο. 400 εκατομμύρια χρέος.
0: Ναι.
1: Πόσο στοιχίζει κάθε συναυλία? Ενώ πόσα χρήματα βγάζει από την κάθε συναυλία?
0: Δεν ξέρω πόσα. Αλλά είναι.
1: Θεωρώ
0: στο κλήφο ότι... είναι, όχι στο Las Vegas.
1: Ναι, το ξέρω. Αλλά θεωρώ ότι άμα κάνει ένα tour, ξέρω εγώ, στο μισό tour τα έχει βγάλει τα 400 εκατομμύρια.
0: Όχι, ρε φίλε. Παίρνει ένα εκατομμύριο τη συναυλία.
1: 400 εκατομμύρια έχει δει και όχι.
0: Ρε φίλε, δεν γίνεται.
1: Τι λες εσύ τώρα?
0: Πολλά λεφτά.
1: Χοντρό.
0: Όχι, και να σου βγαίνει η πίστη. Και να χρωστάει. Δεν το πιστεύω.
1: Και
0: το
1: δεν κρατάει τίποτα για πάρτι του.
0: Τι είναι κρατήσει, αφού χρωστάει.
1: Και πώς θα ζήσει, ρε Παναγιώτη?
0: Εντάξει, ρε παιδί μου, τα έξοδα όλα είναι καλυμμένα, φαντάζομαι.
1: Ναι, αλλά δεν έχει και ένα σπίτι, ένα. Κάπου
0: ξέρω,
1: να μείνει. Να...
0: Κάτι. Κοίτα, παράλληλα υπάρχουν και άλλα έσοδα από τη δισκογραφία και από όλα αυτά. Επίσης, το merch, ας πούμε, εμείς πήγαμε γιατί έχει ένα pop-up store στο Μιλάνο και πήγαμε και κάναμε σαφάρι.
1: Ρίγα, δηλαδή, και κάναμε σαφάρι.

0: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
1: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr. Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
2: Ρυθμός 949.
3: Daily Couscous.

0: Ξεκίνημα δεύτερη ώρα. Πάστε τα. Αυτή είναι η Αναστασία. Ένα τίλικο σκούς είναι στην παρέα σου. 21 Ιουλίου, Τρίτη, και είμαστε εδώ. Είμαστε εδώ με τη ζέστη μας. Είμαστε εδώ με τα air conditioner μας. Είμαστε με τα όλα μας τα comfort. Η Λίνια Williams είναι απέναντί μου.
1: Παναγιώτης είμαστε κάτω ακριβώς απέναντί μου. Πάμε να ξεκινήσουμε τη δεύτερη μας ώρα.
0: Σούσουρο, Ανδρομάχη, και επιστρέφουμε με Daily Throwback.

0: λοιπόν, αυτή είναι η καντάδα. Θέλω να πεις πού οι άνθρωποι μπορούν να στέλνουν τις προτάσεις τους.
1: Daily Couscous είμαστε στο Facebook, Daily κάτω Παύλα Κούσκα, κάτω Παύλα Κούσκα είμαστε στο Instagram και Daily Couscous 2 είμαστε στο TikTok. Εκεί μας τα στέλνετε όλα, ό,τι θέλετε εσείς και τα συζητάμε και τα λέμε μεταξύ μας εδώ πέρα. Και φυσικά επιλέγουμε και τα τραγούδια. Λοιπόν.
0: Λοιπόν, άκου. Εγώ θα σε πάω 20 χρόνια πριν, στο 2006.
1: Okay,
0: το συγκεκριμένο τραγούδι έχει δώσει και τον τίτλο του άλμπουμ του συγκεκριμένου καλλιτέχνη.
1: Ναι, μας βοήθησε τώρα.
0: Το έχουν γράψει ο Χριστόδουλος Σιγανός με το Βαλεντίνο.
1: Χριστόδουλος Σιγανός με το Βαλεντίνο. Μάλιστα.
0: Λοιπόν, άντρας καλλιτέχνης.
1: Ναι.
0: Όσα περάσαμε μαζί.
1: Ναι.
0: Αγκαλιασμένοι στη βροχή. Στο πρώτο φως του ήλιου. Μια οφθαλμαπάτη. Σκέφτηκες μια καινούρια αρχή.
1: Είναι πολύ γνωστό αυτό, να ξέρεις.
0: Μια φανταστική ζωή. Στο παρελθόν σου τώρα γύρισες την πλάτη.
1: Περίμενε.
0: Πόσα περάσαμε μαζί, για σένα άλλαξαν οι καιροί. Και η ζεστή βροχή σαν χιόνι κατεβαίνει.
1: Είναι πάρα πολύ γνωστό αυτό που μου λες τώρα.
0: Θες να είσαι θέμα προσοχής. Όνειρο που μπορείς να δεις. Και όπου πέρασες το όπου περάσεις, το αποτύπωμά σου μένει.
1: Ωραία, πάμε ξανά στο πρώτο.
0: Ναι. Όσα περάσαμε μαζί, αγκαλιασμένοι στη βροχή, στο πρώτο φως του ήλιου μια οφθαλμαπάτη, σκέφτηκες μια καινούρια αρχή, μια φανταστική ζωή στο παρελθόν σου. Τώρα γύρισες την πλάτη.
1: Είναι πάρα...
0: πολύ γνωστό. Δεν βάζω άγνωστα γενικά. Βάζω εύκολα γιατί θέλω να τα βρίσκεις. Μόνο αυτό με νοιάζει. Τι άλλο να πω. Το ρεφρέν λέει.
1: Πω θα σκάσω, είναι...
0: Ναι.
1: Όσα περάσω... Μια οφθαλμαπάτη, συνέχισε λίγο.
0: Σκέφτηκες μια καινούρια αρχή. Μια φανταστική ζωή. Στο παρελθόν σου, τώρα γύρισες την πλάτη. Τι θα γίνει.
1: Ο Σάκης
0: Ρουβάς.
1: Ποιο είναι το Σάκη Ρουβά όμως.
0: Ναι. Είναι σου λέω τίτλος άλμπουμ. Τι θα γίνει τώρα.
1: Περίμενε, σταμάτα, σκέφτομαι μισό λεπτό.
0: Ναι, αλλά είμαστε σε ένα ραδιοφωνικό αέρα.
1: Έλα καλέ τώρα.
0: Έλα,
1: είσαι υπερβολικός.
0: Ναι. Είναι το 2006, είναι τραγούδι άλμπουμ. Έχει δίνει τον τίτλο στο άλμπουμ. Είναι διπλός ο τίτλος του.
1: Ξέπες μου λίγο την αρχή ξανά. Μισό λεπτό. Όσα
0: περάσαμε μαζί. Αγκαλιασμένοι στη βροχή. Στο πρώτο φως του ήλιου.
1: Το 18 είναι.
0: Μια οφθαλμαπάτη.
1: Το 18.
0: Πώς λέει, πώς πάει.
1: Πώς υπάρχει αγάπη εδώ. Πού τη νιώθεις. Άκου, ξέρω σχεδόν όλα τα τραγούδια του Σακρουβάκη και τα κουπλέ τους.
0: Μάλιστα.
1: 18, πώς λέγεται.
0: 18.
1: 18 λέγεται.
0: Ναι. Πώς υπάρχει αγάπη εδώ.
1: Τα 18.
0: Όσα πέρασαμε μαζί, αγκαλιασμένοι στη βροχή, στο φως του. Μια οφθαλμαπάτη. Εγώ λέω ότι θα το βρει το πρώτο έτσι ντάν.
1: Όχι, το πρώτο φως του λέει μια οφθαλμαπάτη. Αυτό ήταν το trigger μου.
0: Μάλιστα.
1: Καταλαβαίνεις.
0: Κατάλαβα.

0: Μαζί σου θα ζω.
1: Με τη φώνα επιστρέψαμε. Αυτή είναι η Αλκατρά. Είναι αντίληπο κούσκο. Είναι στην παρέα σου. Η Ελένη Βίλιαμ είναι απέναντί μου.
2: Παναγιώτη μου κάθεται ακριβώ απέναντί μου. Χριστέ μου.
1: Χριστέ μου.
2: Έχω κάνει το μεταξύ μια δουλειά τώρα. Έχω
1: θέλω να θυμίσω ότι η Ελένα Βραχάλη θα είναι καλεσμένη μα σε μια πολύ ωραία συνέντευξη που θα κάνουμε την Πέμπτη εδώ πέρα.
2: Παιδιά, αξίζει.
1: Αξίζει.
2: Να, αξίζει να τη δείτε. Αξίζει να το ζήσει. Θυμάσαι κάποτε υπήρχε μια κουβέντα.
1: Leave your meeting Greece.
2: Leave your meeting Greece. Θυμάσαι που υπήρχε μια εκπομπή. Αξίζει να το δει ή αξίζει να το ζει. Πώ λέγεται.
1: Δεν θυμάμαι.
2: Την παρουσίαση τα Γιάννα Στεφανίδου, νομίζω.
1: Α, ναι.
2: Ή η Άννα Δρούζα.
1: Η Άννα Δρούζα πρέπει να είναι.
2: Η Άννα Δρούζα.
1: Νομίζω.
2: Η οποία έχει επιστρέψει η Άννα Δρούζα τώρα.
1: Πού?
2: Δεν το ξέρει.
1: Όχι. Πού
2: καλέ, έχει ξεκινήσει κάνει εκπομπέ.
1: Πού?
2: Στο Open.
1: Αλήθεια.
2: Ναι, καλέ.
1: Δεν έχω πάρει χαμπάρι.
2: Αμέ.
1: Α, καλά.
2: Αμέ.
1: Τώρα το καλοκαίρι.
2: Πριν το καλοκαίρι
1: πριν
2: είχε
1: το καλοκαίρι.
2: Ξεκινήσει. Ναι, είναι τύπο μια εκπομπή ψυχολογία κλπ.
1: Έλα, ρε. Μπράβο, μπράβο. Welcome back.

0: Τέταρτο ημίωρο εκπομπή. Ένα τελικό σκούσι είναι στην παρέα σου. Εδώ είμαστε. Η Ελένη Γουίλιαμ είναι στο απέναντι μικρόφωνο.
1: Παναγιώτη Σίμω. Κάθε ακριβώ απέναντι μου, παιδιά.
0: Δεν πάει καλά η κατάσταση. Εδώ το κορίτσι πεθαίνει
1: απέναντι. Καμία περίπτωση. Το ερκοντήσιο δεν με βοηθάει καθόλου εμένα. Καθόλου.
0: Χωρί το ερκοντήσιο σε βοηθάει καλύτερα.
1: Αν έχει ανεμιστήρα, κάπω ψιλοπαλεύεται η φάση.
0: Θέλω να σου πω τι πάθαμε εμεί στο Μιλάνο, στο Νταόσκαρ. Στο Νταόσκαρ, παιδιά, είναι ένα μαγαζί, δεν κάνω διαφήμιση. Απλά, αν πάτε ποτέ στο Μιλάνο, πηγαίνετε να φάτε εκεί πέρα. Μιλάμε για την καλύτερη καρμπονάρα που θα έχετε φάει στη ζωή σα.
1: Καρμπονάρα.
0: Καλύτερη καρμπονάρα στη ζωή σου. Και στο τρομερή κοτολέτα, που είναι η κοτολέτα Μιλανέζη, είναι και το τοπικό του φαγητό. Αλλά σου μιλάω τώρα, κοτολέτα, άστο, αφρό. Αλλά καρμπονάρα τέτοια δεν έχει φάει στη ζωή σου.
1: Είναι με
0: αυθεντική, με γουαντσάλε είναι.
1: Γουαντσάλε.
0: Και με, αλλά η κρέμα με το αυγό είναι κρέμα. Ναι. Δηλαδή είναι, δεν σου λείπει η γάλακτος.
1: Σε ρωτήσω κάτι. Ναι. Το γουαντσάλε μπορεί να το βγάλει. Ναι. Είναι τόσο πολύ κρύο. Α, το βγάζει.
0: Μπορεί. Είναι κανονικό. Είναι συγκλονιστική. Θέλω να σα πω ότι πήγαμε εκεί πέρα, κάτσαμε μέσα, δεν είχε ερκοντήσιο. Δεν είχε ανεμιστήρα, δεν είχε τίποτα.
1: Αλήθεια.
0: Εγώ πήγα και βρήκα τη φίλη μου τη Ματίλντα, η οποία είναι υπεύθυνη του μαγαζιού. Πήγαμε πολλές φορές, την έχω γνωρίσει. Τη λέω: Δηλαδή θα πεθάνουμε.
1: Ναι.
0: Δεν γίνεται, λέω, αυτό το πράγμα. Είμαστε, λέω, 10 άνθρωποι κτλ. Πήγε η Χριστιανή, καλό να δει καλή τη ώρα.
1: Και
0: έφερε από το σπίτι τη σαν τον ανεμιστήρα.
1: Σταμάτα!
0: Τον έβαλε πάνω μου, γιατί εγώ το ζήτησα. Πάνω μου.
1: Σταμά.
0: Τοπικά.
1: Αλήθεια,
0: και ό,τι ήταν δίπλα μου, δροσίζεται. Κατάλαβε.
1: Ποιο ήταν δίπλα σου.
0: Δίπλα μου. Ποιος ήταν δίπλα μου?
1: Ποιος καθόταν από όλους δίπλα σου?
0: Έλατε.
1: Εσύ ήταν και σε ραντεβού.
0: Απέναντί μου ήταν ο Ηλίας. Δίπλα μου.
1: Ποιος Ηλίας?
0: Ο Τσοχαταρίδης.
1: Οκ. Okay.
0: Και δεξιά απέναντί μου ήταν ο Ουγγαρέζος.
1: Ναι.
0: Δίπλα μου. Ποιος ήταν? Νομίζω θα, ή ο Αλισανδράτος ήταν ή ο Βιενής.
1: Μάλιστα.
0: Ο Θοδωρής.
1: Χαμό κάνατε πάντως.
0: Όχι, πώς κατάλαβε ο κόσμος τόσο. Μιλάμε μέσα μια παρέα.
1: Ναι.
0: Υποσυνείδητο, αυτή είναι και την καρπή.

0: Αλήθεια τώρα. Αυτή είναι η Έλενα Παπαρίζου, ολοκαίνουργιο τραγούδι. Εδώ είμαστε σε έναν τελικό κουσκού, 3η 21 του Ιούλη.
1: Εδώ είμαστε, παιδιά.
0: Σήμερα είναι και η γιορτή μεγάλη. Είναι του προφήτη Ηλία.
1: Ναι.
0: Εσύ που λες τις εορτές.
1: Δεν θα είναι. Του προφήτη Ηλίου.
0: Δεν το θυμάμαι απ' έξω. Η 20-21 είναι.
1: Εσύ Παναγιώτη μου τα ξέρεις όλα απ' έξω.
0: Ναι.
1: Αλλά θα σου πω εγώ αμέσως πότε είναι του προφήτη.
0: Του προφήτη Ηλία.
1: Πειραιάς Παγκράτη λέει εδώ πέρα, ψάχνει
0: και
1: άλλα πράγματα.
0: Και τι χρονιάς γιορτάζει, γιορτάζει και Ηλίας ο Βρετός, ο φίλος μας. Είχα πάει, τον είχα δει να ξέρει την Πέμπτη. Είχα πάει στο Μαρόν.
1: Παναγιώτη μου ήταν χθες.
0: Ήταν χθες. Χρόνια πολλά που δεν είπαμε χθες τους Ηλίες. Να είστε καλά, να σας γιορτάζουμε.
1: Στις Ηλιάνες.
0: Ναι, οι Ηλίες.
1: Ηλίες. Οχ. Γιορτάζει κολλή τη μαμά μου.
0: Μάλιστα. Δεν πειράζει. Πάμε να ακούσουμε μια Ελένη Φουρέρα Τζακιό και επιστρέφουμε.

0: Αυτό είναι ο Δήμος Αναστασιάδης και κάπως έτσι φτάσαμε στο φινάλε για σήμερα, Τρίτη.
1: Αυτό ήταν, παιδιά, λοιπόν. Αύριο θα επιστρέψουμε δυναμικά.
0: Δυνατά και δυναμικά.
1: Δυναμικά και δυναμικά. Δυνατά και δυναμικά. Μην το ξεχνάτε αυτό. Αλήθεια, κατάρρευα το βλέπεις έτσι. Αρχίζω σιγά-σιγά και χάνω τη γη κατά τα πόδια μου. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
0: Και νιώθω τη γη κατά τα πόδια μου να χάνεται. Το χτύπο της καρδιάς μου να μην πιάνεται. Κοίταξε με. Σου μιλάω.
1: Κάτσε το για επόμενο ανθρώπινο.
0: Σ' αγαπάω.
1: Κράτησε το για επόμενο ανθρώπινο.
0: Αλήθεια, δεν το ξέρεις.
1: Ναι, προσπαθώ να καταλάβω ποιο είναι.
0: Μάστε. Τι να πω πια, τι να πω. Εγώ θα πω ότι αύριο ακριβώς την ίδια ώρα στην ίδια κορυφαία συνότητα θα είμαστε παρέα σας.
1: Bye.

0: Τι άλλο, Αντώνη?
1: Του Τόλι Παπαδημητρίου.
2: Έτσι, μπράβο.
1: Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλι Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλις Παπαδημητρίου.
3: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
2: Ποιο σου μίλησε εσένα?
1: Πινελόπη Πλάκα. Αντώνη Τάμο. Κωνσταντίνο Γαβαλά. Άννη Θεοχάρη. Αντώνη Καλομυράκη. Και στο ρόλο τη Ρόζα Τσεκμέ η Μαρία Κίτσου. 23 Ιουλίου Πάτρα. Θερινό 2 Πατρών. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
4: Fresh and Healthy. Στο ρυθμό Αχαΐας 949. Τι θα κερδίσεις τρώγοντας μια τραγανή πιπεριά? Και βιταμίνη C και βίτα καροτένιο και φιλικό οξύ και λικοπένιο θα λάβεις. Κυρίως όμως η τραγανή πιπεριά θα σου δώσει υψηλές ποσότητες φυτικών ινών που βοηθούν στη μείωση των επιπέδων χοληστερόλη στο αίμα αλλά και στην ομαλή λειτουργία του εντέρου. Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market Patras, από τη Δευτέρα 20 Ιουλίου έως και την Τετάρτη 22 Ιουλίου, σπάλα χοιρινή Ολλανδίας χωρίς κόκαλο, 3,95 το κιλό. Fix, μπύρα κουτί 330 ml, 5+1 δώρο. Και Μύθος, μπύρα κουτί 330 ml, 6+2 δώρο, σε σούπερ τιμές. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
5: Τουαλέτα, χωρίς να την ξυπνήσεις, δύσκολο. Κάθε βράδυ όμως σηκώνεσαι όλο και πιο συχνά. Και πλέον μια δυσκολία μπορεί να αποβεί μοιραία. Πάρε τον έλεγχο με Ουρισεντόν, που χάρη στο φυτικό εκχύλισμα από σερενό αρέπενς βοηθάει στην καλή λειτουργία του προστάτη και του οροπητικού. Ουρισεντόν, για άνδρες που έχουν τον έλεγχο. Από τη Unipharma.
6: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
7: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Patras. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσεϊ, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
8: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα Practicer. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
9: Τώρα με τις υπηρεσίες IKEA απολαμβάνετε εξυπηρέτηση όπως σας βολεύει. Γιατί με τις υπηρεσίες χρηματοδότησης μέσω συνεργατών, δάνειο στη στιγμή, 3 άτοκες δόσεις με Κλάρνα και έως 36 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα, μπορείτε να κάνετε τις αγορές σας εύκολα και γρήγορα στα καταστήματα IKEA και στο IKEA.gr. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
10: Ρυθμός 949.

0: Ρυθμός 9 Σαρδένια.
1: Ξέρεις τι είναι, έχω στα μάτια τη βροχή και οι αναμνήσεις να μου χαράζουν την ψυχή. Ξέρεις τι είναι, να έχει παγώσει το φιλί πάνω στο στόμα. Ξέρεις τι είναι, τα σκουριασμένα σ' αγαπώ μέσα στα γιάζει. Να προσπαθώ να ζεσταθώ και τη σκιά σου, να αγκαλιάσω, να φιλώ στο

Ξέρεις τι είναι, κάτι ερήπια καρδιάς να έχω στα στήθια και να μακραίνει ο Γολγοθάς. Ξέρεις τι είναι, να έχω ανάγκη να σε δω και να μην σε δω. Ξέρεις τι είναι, με ρημαγμένο εγωισμό να ψάχνω λύση απ' τα διέξοδο.

0: Έδωσες πανελλήνιες εξετάσεις? Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου σου ανοίγει το δρόμο για σπουδές με δωρεάν δίδακτρα, υποτροφίες, παροχή στέγασης, σύντησης και ευκαιριών απασχόλησης. Διεκδίκησε τη θέση σου για δωρεάν φοιτηση με το βαθμό των πανελλαδικών εξετάσεων Γενικού Λυκείου. Μπες στο site μας και κάνε την αίτησή σου ηλεκτρονικά από 13 έως 22 Ιουλίου. Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, ΤΕΠΑΚ. Ετοιμάσου για μια νέα αρχή. Μαζί στην αριστεία.
1: Ρωμαίος,
2: Ιουλιέτα.
1: Από του Μπόστ την Μπένα.
2: Έργο παλιό,
1: μα σύγχρονο,
2: που αφορά και σένα.
1: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
2: Ρωμαίος Σακελαρίου.
1: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
2: Σε ρόλο παραμάνας,
1: χωρίς καμιά ντροπή,
2: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
1: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
2: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
1: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
2: Τρεχάτε για να δείτε.
3: Τρίτη 21 Ιουλίου, Παμπελοποννησιακό στάδιο.
4: Τα γεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
5: Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
6: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας.
7: Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι.
6: Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσε, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκτόσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
8: Ανησυχείς για την ασφάλεια της κατοικίας και της επιχείρησής σου? Η Divico Security προσφέρει τη λύση που αναζητάς. Η Divico Security για πάνω από 30 χρόνια είναι η εταιρεία που εμπιστεύονται χιλιάδες επιχειρήσεις και οικογένειες για την ασφάλειά τους. Με τα πιο αξιόπιστα συστήματα συναγερμού, με το 24ωρο κέντρο ελέγχου, με τεχνολογία 3G και με τις συνεχείς περιπολίες των μονάδων άμεσης επέμβασης, η Divico Security προσφέρει την ασφάλεια που χρειάζεσαι. Τηλεφώνησέ μας στο 2610 461 900 ή επισκέψου μας στο www.divico.gr και ζήτησε μια δωρεάν μελέτη για την κατοικία ή την επιχείρησή σου. Divico Security. Η ασφάλεια που σου αξίζει.
9: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
10: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
11: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
12: Ρυθμός 949.

0: Ρωμαίος!
1: Γιουλιέτα!
0: Από του Μπόστ την Μπένα!
1: Έργο παλιό!
0: Ασύγχρονο!
1: Που αφορά και σένα!
0: Γιουλιέτα η Ρώμανε!
1: Ρωμαίος Σακελαρίου!
0: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου!
1: Σε ρόλο παραμάνας!
0: Χωρίς καμιά ντροπή!
1: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή!
0: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου!
1: Ζάχαρη θα περάσετε! Θα γίνει του Ρωμαίου!
0: Ρωμαίο και Γιουλιέτα!
1: Τρεχάτε για να δείτε!
2: Τρίτη 21 Ιουλίου, Παμπελοποννησιακό στάδιο.
3: Το soundtrack της γεύσης στο ρυθμό Αχαΐας 949.
4: Η Άννα Παναγιωτοπούλου παραγγέλνει στην τηλεοπτική σειρά Dolce Vita τα πρώτα πιάτα.
5: Μια χωριάτικη, ντοματοκεφτέδες, γαρίδες αγανάκι, αυτά προς το παρόν.
4: Όλα νόστιμα. Όμως οι γαρίδες αγανάκι, ειδικά το καλοκαίρι, θυμίζουν διακοπές σε ελληνικό νησί. Σε ένα ζεστό τηγάνι, ρίχνεις λίγο λάδι και σοτάρεις πράσινες πιπεριές, κρεμμύδι και σκόρδο. Προσθέτεις πελτέ ντομάτας, λίγο μπούκοβο και από πάνω ρίχνεις τις γαρίδες που τις ψήνεις για περίπου 2 λεπτά. Σβήνεις με λίγο ούζο και προσθέτεις σάλτσα ντομάτας. Το αφήνεις άλλα 2 λεπτά να ψηθεί, προσθέτεις φέτα και η συνταγή είναι πανέτοιμη. Για να απολαύσεις το πιάτο, προτίμησε φρέσκο ζυμωτό ψωμί με προζύμι. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
6: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας.
7: Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι.
6: Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσεϊ, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
8: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

κι αν έχω ακούσει συμβουλές για το καλό μου. Από ψυχή μου σου το δηλώνω ειλικρινά, πως τη δοκίμασα ξανά την αντοχή μου. Δεν έχω λόγους να κρυφτώ, όταν ακούω το σ' αγαπώ είναι μαζί μου. Είναι μαζί μου.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

Θα συγχωρήσω λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr. Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College. Ανησυχείς για την ασφάλεια της κατοικίας και της επιχείρησής σου? Η Divico Security προσφέρει τη λύση που αναζητάς. Η Divico Security για πάνω από 30 χρόνια είναι η εταιρεία που εμπιστεύονται χιλιάδες επιχειρήσεις και οικογένειες για την ασφάλειά τους. Με τα πιο αξιόπιστα συστήματα συναγερμού, με το 24ωρο κέντρο ελέγχου, με τεχνολογία 3G και με τις συνεχείς περιπολίες των μονάδων άμεσης επέμβασης, η Divico Security προσφέρει την ασφάλεια που χρειάζεσαι. Τηλεφώνησέ μας στο 2610 461 900 ή επισκέψου μας στο www.divico.gr και ζήτησε μια δωρεάν μελέτη για την κατοικία ή την επιχείρησή σου. Divico Security. Η ασφάλεια που σου αξίζει.
1: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικε. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πλυστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικε. Αλλάζει το σπίτι.
2: Μετά τη μαύρη σαμπούκα έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
3: Και τι άλλο, Αντώνη?
2: Του Τόλι Παπαδημητρίου.
3: Έτσι, μπράβο.
2: Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλι Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλις Παπαδημητρίου.
4: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
2: Ποιο σου μίλησε σε μένα? Πινελόπη Πλάκα. Αντώνη Τάμο. Κωνσταντίνο Γαβαλά. Άννη Θεοχάρη. Αντώνη Καλμυράκη. Και στο ρόλο τη Ρόζα Τσεκμέ η Μαρία Κίτσου. 23 Ιουλίου Πάτρα. Θερινό 2 Πατρών. Προπόληση εισιτηρίων more.com.

Τρίτη 22 Ιουλίου και ένα Tonight Radio Show είναι στην παρέα σου. Είμαι ο Άλκης Πετρίδης και για δύο ολοκληρές ώρες θα είμαι εδώ. Με ένα πρωί Ανατολή, μια πολύ ωραία διασκευή από ένα αγαπημένο τραγούδι της Λυκερίας ξεκινήσαμε. Tonight Radio Show στο Instagram, εκεί περιμένω τα μηνύματά σου όπως κάνουμε κάθε βράδυ άλλωστε. Έτσι και σήμερα θα προσπαθήσουμε να βγάλουμε άκρη ή να δώσουμε λύση σε όλα αυτά τα πράγματα που βασανίζουν πολλούς από εμάς και ίσως ξεακούγοντας τις λύσεις που προσπαθούμε να βρούμε για τα θέματα των άλλων, βοηθήσουμε και σένα. Ποτέ δεν ξέρεις. Λοιπόν, υποσυνείδητο, αυτή είναι και την καρμπή και επιστρέφουμε.

Tonight Radio Show, αυτή ήταν η Ελένη Φουρέρα, Jackie O, και σίγουρα θα το ακούσεις αυτό το καλοκαίρι, ειδικά αν βγαίνεις το βράδυ στα κλαμπ. Αν έχονταν σήμερα ο πρώτος μεγάλος μου έρωτας και μου έλεγε πάμε να ξεκινήσουμε την αρχή, δεν ξέρω τι θα απαντούσα. Ίσως γιατί δεν θα απαντούσε στον άνθρωπο που γνώρισες τότε, θα απαντούσε σε δύο ανθρώπους που έχουν αλλάξει. Και αυτό είναι σημαντικό. Δηλαδή, δεν πιστεύουμε ποτέ πραγματικά στο παρελθόν. Αν επιστρέψει ένας παλιός έρωτας, δεν ξεκινάμε από εκεί που σταματήσαμε, ρε παιδί μου. Ξεκινάμε από το ποιοι είμαστε σήμερα. Και αυτό μπορεί να είναι η μεγαλύτερη ευκαιρία για να ξεκαθαρίσεις και μέσα σου τι είναι αυτό που πραγματικά θα ήθελες. Έτσι έχει μάθει αυτός ο Πέτρος Ιακωβίδης.

του Night Radio Show, ξεκίνημα δεύτερο ημιώρο. Εδώ είμαστε. Αυτός είναι ο Θοδωρής Φέρης. Είπες, λοιπόν, έχω παρατηρήσει ότι ερωτεύομαι ανθρώπους που χρειάζονται να τους σώσω και στο τέλος πληγώνομαι πάντα. Νίκο, αυτό συμβαίνει πιο συχνά όπως το φαντάζεις. Κάποιοι άνθρωποι δηλαδή μπερδεύουν την αγάπη με τη φροντίδα. Πιστεύουν ότι αν αγαπήσουν αρκετά, ο άλλος θα αλλάξει, θα διατρεφτεί, θα γίνει διαφορετικός, ρε παιδί μου. Όμως μια σχέση δεν μπορεί να βασιστεί, ρε παιδί μου, τόσο πας να σώσει τον άλλον. Δύο άνθρωποι πρέπει να περπατούν δίπλα-δίπλα, όχι ο ένας να κουβαλάει τον άλλον. Αυτή είναι η Στέλλα Καλή. Πέθυνε είμαστε, καρδιά μου κι εγώ.

0: Αλήθεια τώρα.
1: Tonight Radio Show ξεκινά δεύτερη ώρα. Αυτή είναι η Έλληνα Παπαρίζου. Αλήθεια τώρα. Πιστεύει ότι δύο άνθρωποι μπορούν να ξανασυναντηθούν μετά από χρόνια και να είναι αυτή τη φορά η σωστή στιγμή? Το πιστεύω αυτό. Όχι γιατί το λένε οι ταινίες, ρε παιδί μου, αλλά γιατί οι άνθρωποι αλλάζουν. Οριμάζουν, καταλαβαίνουν τα λάθη τους, βλέπουν διαφορετικά κάποια πράγματα. Το θέμα όμως δεν είναι αν θα ξανασυναντηθείτε, είναι αν συμβεί αυτό, αν είστε και οι δύο διαφορετικοί από τότε. Δηλαδή, αν είστε ίδιοι άνθρωποι, πιθανότητα θα ξαναγίνετε ακριβώς το ίδιο. Δεν θα είστε μαζί. Κατάλαβες, γι' αυτό το λέω. Να μ' αγαπάς. Αυτή είναι η δέσιμη απάντηση.

αντέξει, προσβολές με έχουν μισήσει. Οι ίδιοι άνθρωποι που με έχουν αγαπήσει, αυτοί που έσπρωχναν να φύγουν μακριά μου, τώρα στριμώχνονται για να έρθουν πιο κοντά μου. Δεν με τρομάζουν οι βροντές ούτε τα λόγια. Ποτέ δεν κόλωσα, δεν το βάλα στα πόδια.

πες μου τι σου χρωστάω, Έλλη Κοκκίνου. Και ήρθε η ώρα για ένα καψούρα throwback. Θα σε πάω 24 χρόνια πριν, σε ένα πολύ αγαπημένο μου τραγούδι, σε μουσική του Βασίλη Λιάδη και στίχους της Σόφης Παπά, από το δίσκο Ας μιλήσω τα τραγούδια. Μιλάω για τον Όντι της Φαγκανάκη και μιλάω για το «Δίνει τα φιλιά» που τις έχω μάθει και την αγκαλιά μέσα που έχω κλάψει. Δίνει το κορμί πώς να την κρατήσω, πριν δώσει και καρδιά να τη σταματήσω. Πάμε να το ακούσουμε.

ξεκίνημα τέταρτου ημιώρου θα αυτή είναι η Ελένα Ζευγαρά, κυκλοφόρησε και το βίντεο κλιπ από ό,τι είδα. Νιώθω ότι έχω ξεχάσει πώς είναι να αφήνεσαι χωρίς να σκέφτεσαι συνέχεια τι θα γίνει μετά. Ξέρεις, πολλές φορές αυτά που ζούμε, δηλαδή απογοητεύσεις, μας κάνουν και προνοητικούς. Θέλουμε να προβλέψουμε το τέλος πριν καν αρχίσει. Να συμβαίνει καν ιστορία, ρε παιδί μου, έτσι. Μόνο όμως που έτσι δεν αφήνουμε ποτέ τον εαυτό μας να ζήσει πραγματικά το παρόν. Δεν υπάρχει τρόπος να αγαπήσεις με απόλυτη ασφάλεια. Υπάρχει μόνος τρόπος να αγαπήσεις ειλικρινά και να δεις πού αυτό θα σου οδηγήσει. Γιώργος Σαμπάνης, τι θέλω εγώ με σένα.

Ένα αγαπημένο τραγούδι από τη Χριστίνα Σάλτη. Αυτή είναι η παράλληλη αγάπη του Right Radio Show. Και κάπως έτσι φτάσαμε στο φινάλε. Άρκης Πετρίτης για τις δύο ώρες που περάσανε στη μουσική και φυσικά το μικρόφωνο. Κάπου εδώ θα σε καληνυχτήσω και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο, το βραδινό μας ραντεβού, όπως κάνουμε κάθε μέρα από Δευτέρα ως και Πέμπτη. Παρασκευή πήγα να πω, μπερδεύτηκα. Δεν πειράζει. Λοιπόν, κάπου εδώ στο μπλοκ καληνύχτα και σε αφήνω με Ήβη Αδάμου, Αγοράκι.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι η Τζόζεφιν και ακούω non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση. Και εσείς,

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα.

Τρίτη 22 Ιουλίου και ένα Tonight Radio Show είναι στην παρέα σου. Είμαι ο Άλκης Πετρίδης και για δύο ολοκληρές ώρες θα είμαι εδώ. Με ένα πρωί Ανατολή, μια πολύ ωραία διασκευή από ένα αγαπημένο τραγούδι της Λυκερίας ξεκινήσαμε. Tonight Radio Show στο Instagram, εκεί περιμένω τα μηνύματά σου όπως κάνουμε κάθε βράδυ άλλωστε. Έτσι και σήμερα θα προσπαθήσουμε να βγάλουμε άκρη ή να δώσουμε λύση σε όλα αυτά τα πράγματα που βασανίζουν πολλούς από εμάς και ίσως ξεακούγοντας τις λύσεις που προσπαθούμε να βρούμε για τα θέματα των άλλων, βοηθήσουμε και σένα, ποτέ δεν ξέρεις. Λοιπόν, υποσυνείδητο, αυτή είναι και την καρμπή και επιστρέφουμε.

Στο Night Radio Show αυτή ήταν η Ελένη Φουρέρα, Τζάκι Ο, και σίγουρα θα το ακούσεις αυτό το καλοκαίρι, ειδικά αν βγαίνεις το βράδυ στα κλαμπ. Αν έρχονταν σήμερα ο πρώτος μεγάλος μου έρωτας και μου έλεγε πάμε να ξεκινήσουμε την αρχή, δεν ξέρω τι θα απαντούσα. Ίσως γιατί δεν θα απαντούσε στον άνθρωπο που γνώρισες τότε, θα απαντούσε σε δύο ανθρώπους που έχουν αλλάξει. Και αυτό είναι σημαντικό. Δηλαδή, δεν πιστεύουμε ποτέ πραγματικά στο παρελθόν. Αν επιστρέψει ένας παλιός έρωτας, δεν ξεκινάμε από εκεί που σταματήσαμε, ρε παιδί μου. Ξεκινάμε από το ποιοι είμαστε σήμερα. Και αυτό μπορεί να είναι η μεγαλύτερη ευκαιρία για να ξεκαθαρίσεις και μέσα σου τι είναι αυτό που πραγματικά θα ήθελες. Έτσι έχει μάθει αυτός ο Πέτρος Ιακωβίδης.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

Θα συγχωρήσω λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.